0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: κάτοικοι είμαστε όλοι στην τρελά.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Μηνύματα στην Τουρκία των ηγέτων των Τουρκοκυπρίων αλλά και το εσωτερικό μέτωπο έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ότι το πλαίσιο λύσης είναι μόνο η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο για καταδίκη του δίδυμου εγκλήματος, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η διατήρηση του διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους αποτελεί απαράβατη κόκκινη γραμμή, απορρίπτοντας διάλυση, κατάργηση, ακύρωση ή υπονόμευσή του. Όχι, διεκήρυξε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δύο κράτη, η συγκεκαλυμμένη ομοσπονδία ή επικοδομητικές ασάφειες και όχι σε σχέδιο λύσης που δεν θα έχει τη δική του σύμφωνη γνώμη. Η λύση, πρόσθεσε, αποτελεί τάμα ζωής για τον ίδιο, δεν πρόκειται όμως να γίνει ο πρόεδρος της διχοτόμησης και δεν θα βάλει την υπογραφή του σε διευθέτηση που δεν θα αντέξει το χρόνο και δεν θα είναι λειτουργική. Έχει, ανέφερε, την τόλμη να διαπραγματευτεί, να διεκδικήσει εκεί που πρέπει με ρεαλισμό και να συμβιβαστεί εκεί που δεν επηρεάζονται οι στόχοι της Κύπρου. Με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, με πλάνο και σχεδιασμό, με επικοδομητικό ρεαλισμό, είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η Λευκωσία χάραξε και υλοποιεί συγκεκριμένη στρατηγική που οδήγησε σε ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των αναγκαίων συνθήκων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς συνολική επίλυση του Κυπριακού. Παρά την αρνητική στάση προς κόμματα και προκλήσεις της τουρκικής πλευράς, είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καταφέραμε να ανακοινήσουμε το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Το τελευταίο διάστημα, πρόσθεσε, τόσο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εντατικοποιήσει την προσπάθειά τους και τη στεναρή πολιτική τους βούληση. Αυτό, τόνισε, μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Εργαστήκαμε, είπε, για την πρωταγωνιστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που ορισμένοι επιχείρησαν τότε είτε να υποβαθμίσουν είτε να χαρακτηρίσουν ως ουτοπία. Χάρη στις δικές μας προσπάθειες, υπογράμμισε, έχει καταστεί πλέον σαφές ότι το Κυπριακό είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ο διορισμός του Επιτρόπου ΦΥΤΟ ως ειδικού εκπροσώπου για τον Κυπριακό, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Επανένωση της Κύπρου και αυτό, πρόσθεσε, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που θα βρίσκεται στην Κύπρο από στις 27 έως και τις 29 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε την Τουρκία να εγκαταλείψει τις αναχρονιστικές αντιλήψεις και τις διχοτομικές πολιτικές που δεν είναι συμβατές με τη σημερινή εποχή και τιμωρούν τους Τουρκοκύπριους, ώστε να επιτευχθεί λύση ευεργετική για όλους. Σε μήνυμά του προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν, τόνισε ότι η Κύπρος είναι το κοινό μας σπίτι και πατρίδα, υπογραμμίζοντας ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά ως η πιο ισχυρή ασφαλιστική δικλίδα για δημοκρατική και βιώσιμη λύση. Με πλήρη σεβασμό, όπως ανέφερε, στην εθνοτική καταγωγή του άλλου και όχι μέσα από αυτοκατάργηση. Ο πρόεδρος κάλεσε σε συστράτευση για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς έρχονται μέρες με προκλήσεις που απαιτούν το μέγιστο βαθμό ετοιμότητας και ενότητας. Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική διστήριξη, νιβωνεύοντας τους εξελάδους αδελφούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου και ειδικά εκείνους που τίμησαν τη στολή τους ενώπιον της προδοσίας. Στα κατεχόμενα με στρατιωτική παρέλαση κορυφώθηκαν τα πανηγύρια της ντροπής παρουσία του Τούρκου Αντιπροέδρου Τζεβνέτ Γιλμάς. Στην ομιλία του, Τούρκος Αντιπρόεδρος δεν αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε την τουρκική θέση ότι η μοναδική λύση στην Κύπρο είναι η αποδοχή της λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Υποστήριξε εκ νέου ότι στο νησί υπάρχουν δύο χωριστοί λαοί που πρέπει να συνεργαστούν και ότι η παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έφερε την ειρήνη και την ηρεμία όχι μόνο στους Τουρκοκύπριους αλλά και στους Ελληνοκύπριους. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν, ζήτησε βήματα που θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη, καθορισμό των κανόνων του παιχνιδιού πριν καν ξεκινήσει και μια διαδικασία επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα. Μορφή γενικευμένη σύραξη λαμβάνει εκ νέου η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Μέση Ανατολή, καθώς τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται για 10η ημέρα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ιρανικής επικράτειας λίγες ώρες αφού το πρόεδρος Τραμπ διεμήνησε ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει ακριβό τίμημα για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κέσμ, καθώς και στις περιοχές Μπανταραμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Ισχαφάν. Την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τον αριθμό των μαχητικών αεροσκαφών τους στη Μέση Ανατολή. Στον αντίποδα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε με πυράβλους αμερικανική βάση στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, στο επίκεντρο της επίθεσης βρέθηκαν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα στην βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ. Επιθέσεις διενεργήθηκαν επίσης σε βάρος του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας, με τις αρχές των δύο χωρών να ανακοινώνουν την αναχέτηση ιρανικών πυράβλων που κατευθύνονταν προς το έδαφος τους. Την ίδια στιγμή εντείνεται η ανησυχία σε ό,τι αφορά την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, δεξαμενόπλοιο φαίνεται να χτυπήθηκε από βλήμα περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Ο Εντ Μίλιμπαντ είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας στην κυβέρνηση Άντι Μπέρναμ, όπως ανακοινώθηκε από την Downing Street λίγες ώρες μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Μπέρναμ. Ο Μίλιμπαντ ήταν πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος από το 2010 έως το 2015 και ακολούθως διετέλεσε Υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Στάρμερ. Στη θέση της διατηρείται η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούτ, γνωστή για τη σκληρή της στάση στο μεταναστευτικό. Ο τέος Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ό,τι αφορά το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, με το οποίο, όπως υποστηρίζουν, ακινητοποιούνται τα οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας ADR. Πρόεδρος του Πανκυπρίου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε ότι ύστερα από εβδομάδες διαβουλεύσεων διαπιστώθηκαν πρακτικές δυσκολίες και η ανάγκη για μεταβατική περίοδο πριν την εφαρμογή των συγκεκριμένων προϋποθέσεων ασφαλείας. Είπε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα προσπαθούσε να εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πενταετή αναβολή, κάτι που, όπως ανέφερε, σταμάτησε ο Υπουργός Μεταφορών. Κύριος Προκοπίου δήλωσε ότι βάσει του διατάγματος το 80-90% των βιτιοφόρων πρέπει να ακινητοποιηθούν. Ανέφερε ότι για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων ασφαλείας υπάρχουν διαδικασίες και μετατροπές που πρέπει να υλοποιηθούν αλλά χρειάζονται χρόνο. Οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στο χώρο στάθμευσης του ΓΑΣΥΠΗ και ακολούθως συνοδεία αστυνομίας θα κινηθούν οργανωμένα προς το Προεδρικό Μέγαρο. Δεκαεξάχρονη από την Κύπρο βρέθηκε στο επίκεντρο σπάνιας αλυσίδας μεταμοσχεύσεων, η οποία συνέδεσε ένα Εβραίο εθελοντή δότη, μια κυπριακή οικογένεια και δύο ζευγάρια Αράβων πολιτών του Ισραήλ. Η διαδικασία διήρκησε περισσότερο από 12 ώρες και έσωσε συνολικά 4 ανθρώπους χριστιανικής, μουσουλμανικής και εβραϊκής καταγωγής. Οι 4 δότες και οι 4 λήπτες των μοσχευμάτων χειρουργήθηκαν διαδοχικά, είναι καλά στην υγεία τους και έλαβαν εξιτήριο. άντρας εβραϊκής καταγωγής, πατέρας τεσσάρων παιδιών, πρόσφερε τον ένα του νεφρό στη 16χρονη. Η μητέρα της 16χρονης δεν ήταν συμβατή με την κόρη της, ωστόσο βρέθηκε συμβατή με 27χρονη αραβικής καταγωγής, η οποία ανέμενε για χρόνια μόσχευμα. Με τη σειρά του, ο σύζυγος της 27χρονης δόρισε νεφρό σε άλλο άντρα αραβικής καταγωγής. Η σύζυγος τελευταίου έκλεισε την αλυσίδα των τεσσάρων μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ζωή σε άλλη μια γυναίκα νεφροπαθή. Η μεταμόσχευση της έφηβης ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε συνεργασία του νοσοκομείου Μπέλινσον με το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Ισραήλ. Ο διευθυντής του τμήματος μεταμοσχεύσεων, Εβιατάρ Νέσερ, χαρακτήρισε τη συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ μία από τις εντυπωσιακότερες επιτυχίες της ιατρικής διπλωματίας. Ανακοινώνονται αύριο Τετάρτη τα αποτελέσματα για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας. Οι βαθμολογίες θα δημοσιοποιηθούν στις 8:30 αύριο το πρωί σε συνέντευξη τύπου της Υπουργού Αθηνάς Μιχαηλίδου. Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού θα βρίσκεται σήμερα ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Το τμήμα δασών απευθύνει θερμή έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν φωτιά. Τονίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες επισύρει αυστηρές ποινές. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το τμήμα δασών στη γραμμή 1407 ή την πυροσβεστική υπηρεσία στο 112.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Δεν μπορούσε να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί το εμβληματικό έργο το τραπέζι της Ένωσης του Πάφος 17, γι' αυτό απομακρύνθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε υπό την Προεδρία του και το έργο απομακρύνθηκε, όπως είπε, το διάστημα που ο ίδιος ασκεί καθήκοντα δημαρχεύοντα. Δυστυχώς, όπως είπε, το έργο ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες για 9 χρόνια και δεν συντηρήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα τα ξύλα να σαπίσουν και να διαλυθεί η βάση του. Ο Άγγελος Ονησηφόρου διαβεβαίωσε ότι θα καταθέσει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία ενός νέου έργου, το οποίο θα έχει τον ίδιο στόχο και συμβολισμό και θα εγκατασταθεί στο ίδιο σημείο που βρισκόταν το τραπέζι της Ένωσης. Σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, η Διευθύντρια του Πάφος 17, Γεωργία Ντέτσερ, εξέφρασε τη λύπη της για την τύχη των έργων που άφησε ως παρακαταθήκη η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης στην Πάφο. Αρκετά από τα έργα, όπως είπε, εξαφανίστηκαν και κανείς δεν γνωρίζει την τύχη τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά το έργο του Ρίνου Στεφανή, ένα έργο επίσης στον Μούταλο και άλλα έργα που βρίσκονταν σε κάποιο σημείο στο δημόσιο κήπο. Η κυρία Ντέτσερ χαρακτήρισε παρήγορο το γεγονός ότι ο Δημαρχεύων δεσμεύτηκε για τη δημιουργία παρόμοιου έργου με το τραπέζι της Ένωσης και τόνισε ότι η πόλη έχει υποχρέωση να προστατεύσει την κληρονομιά του Πάφος 17. Το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο που να αναδεικνύει το έργο του Στάς Παράσχου, υποστηρίζει η πρώην διευθύντρια του Πάφος 17, Γεωργία Ντέτσερ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η ένταση που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στη σύγχυση δύο διαφορετικών ζητημάτων. Όπως είπε, από τη μια βρίσκεται η παρακαταθήκη του Στάς Παράσχου, το έργο, η σχολή και η προσφορά του στην κυπριακή τέχνη που αξίζουν απόλυτο σεβασμό και προστασία. Από την άλλη, επεσήμανε, υπάρχει δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χώρου με σημαντικές προοπτικές για την Πάφο, την Κύπρο και τη διεθνή πολιτιστική κοινότητα. Πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Πάφος 17 χαρακτηρίζει κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία για τον πολιτισμό και τους δημιουργούς εξαιτίας μιας διαμάχης που, όπως σημειώνει, δεν αφορά το νέο έργο ούτε τους νέους αναδόχους του. Παράλληλα εκφράζει την εμπιστοσύνη της προς ανθρώπους τεχνουργείου, τους οποίους, όπως αναφέρει, γνωρίζει προσωπικά και εκτιμά τόσο για το έργο όσο και για το ήθος τους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο νέος χώρος θα εξελιχθεί σε πυρήνα πολιτιστικής δημιουργίας και φιλοξενίας δράσεων. Σήμερα θα επιστρέψει στην νομική υπηρεσία ο φάκελος των ανακρίσεων για το θάνατο του τρίχρονου αγοριού την περασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα. Βοηθός αστυνομικός διευθυντής Μιχάλης Νικολάου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκκρεμούσαν, ενώ ο φάκελος συμπληρώθηκε με τα πρόσθετα στοιχεία που είχε ζητήσει η νομική υπηρεσία. Σήμερα, που λήγει το διάταγμα κράτησης του 37χρονου πατέρα, αναμένεται, όπως είπε, η απόφαση της νομικής υπηρεσίας για την καταχώρηση της υπόθεσης στο επαρχιακό δικαστήριο. Η πολιτική απόφαση για τη δημιουργία νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου έχει ληφθεί σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Η Υπουργός είπε ακόμη ότι προγραμματίζονται σημαντικές επεκτάσεις στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή Έμπας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων μαθητικών αναγκών. Ανέφερε ότι αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε το κτηριακό πλάνο για τις σχολικές μονάδες επαρχίας, το οποίο προβλέπει έργα βελτίωσης και επεκτάσεων συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Πεσήμανε παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία με τη σχολική εφορία Πάφου για ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση κλιματιστικών, τις κτηριακές βελτιώσεις και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν για καλύτερη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Κωνσταντίας Φιλιππίδου Γεωργιάδου στην Ευαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 93 και στην Πόλης Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, τριών έως τεσσάρων μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, 35 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση. Στο μεταξύ, Νέα Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε και για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1 μετά το μεσημέρι έως και τις 4:30 το απόγευμα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 41 βαθμούς στο εσωτερικό. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ο πρόεδρος της διχοτόμησης, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τάχθηκε ενάντια στα δύο κράτη σε συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία ή επικοδομητικές ασάφειες και σε σχέδιο λύσης το οποίο δεν θα έχει τη δική του σύμφωνο γνώμη. 16χρονη από την Κύπρο βρέθηκε στο επίκεντρο σπάνιας αλυσίδας μεταμοσχεύσεων. Σώθηκαν συνολικά 4 νευροπαθείς χριστιανικής, μουσουλμανικής και αραβικής καταγωγής. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα οι πρατηρίουχοι υγρών καυσίμων. Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας πως το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών θα οδηγήσει σε ακινητοποίηση το 80 με 90% των βιτιοφόρων τους. Μορφή γενικευμένη σύραξη λαμβάνει εκ νέου σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν στη Μέση Ανατολή, καθώς τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται για 10η ημέρα. Στη Βρετανία, ο Εντ Μίλιμπαντ ανέλαβε υπουργός εξωτερικών στην νεοσύστατη κυβέρνηση Μπέρναμ. Στο Υπουργείο Οικονομικών, ο τέος υπουργός Άμυνα Τζον Χίλι. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για συνθήκες ακραίας ζέστης, εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία, σε ισχύ από τη 1 έως τις 4:30 το απόγευμα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με τον Φιλελεύθερο. Βρήκαν αερολογίες, αλλά όχι ποινικά. Το πόρισμα ξεφούσκωσε το βίντεο Gate. Στο στόχαστρο ο εντολέας. Ασυλία σε όσους έκαναν το βίντεο για να πάρουν.

να το πάρουν ολόκληρο που είναι 26 ώρες. Η εξάμηνη έρευνα δεν κατέδειξε ποινικές ευθύνες για το περιεχόμενο του βίντεο, με τον ποινικό ανακριτή όμως να διατηρεί επιφυλάξεις για ζητήματα διαφθοράς μέσω υποσχέσεων και ενεργειών, και το ζήτημα να αφήνεται ανοιχτό για εξέταση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Η έρευνα παρατείνεται για να αποκαλυφθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση. Στην Black Hub δόθηκε ασυλία προκειμένου η εταιρεία να παραχωρήσει ολόκληρο το βίντεο που ήταν διάρκειας 26 ωρών. Ξημέρωσε και χθες η μέρα που στοιχιώνει τη συλλογική μνήμη του Κυπριακού Ελληνισμού. Η Κύπρος τίμησε τη μνήμη των νεκρών της τουρκικής εισβολής 52 χρόνια κατοχής, μια ανοιχτή πληγή στο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που αιμορραγεί. Τρισάγει στο τύμβο Μακεδονίτισσας, πανηγύρια και ορτασμοί στα κατεχόμενα. Τελειώνουν τα μεγάλα έργα στους δρόμους της Πάφου. Στην τελική ευθεία η ασφαλτοστρώση στον δρόμο των Κονιών και σε κεντρικές αρτηρίες, με το Δήμο να κάνει λόγο για ολοκλήρωση νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Αβακούμ απορρίφθηκε η ένσταση για τα τεκμήρια. Χωρίς κινητά οι μαθητές και στις εκδρομές. Τα κινητά τηλέφωνα και άλλες έξυπνες συσκευές απαγορεύονται στους μαθητές δημοτικών σχολείων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ημέρας, αλλά και κατά τις ημέρες των εκδρομών τους. Έρχονται συλλήψεις για φωτιά στις φυλακές. Δεν αφορά τον τελικό του Μουντιάλ φωτιά σε πτέρυγα των φυλακών, αλλά στα αυστηρά μέτρα που δεν παρέχουν πρίζες για φόρτιση παράνομων κινητών. Ερευνά του τα Ελευκοσίας και ίσως υπάρξουν συλλήψεις. Μέση Ανατολή ανεβάζουν το θερμόμετρο οι Χούθη. Μεγάλη ανησυχία για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης να αποκλείσουν ναυτικά τη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα καταγράφονται προσπάθειες μεσολαβητέν από το Πακιστάν για δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπόθεση σφετερισμού όχι του εφετείου στην προσφυγή της Γερμανίδας. Το εφετείο απέρριψε την έφεσή της για τις 4 ευρωπαϊκές εντολές έρευνας, κρίνοντας ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία αμφισβήτησής τους. Ηλεκτρονικές πληρωμές. Έχασε τις συναλλαγές του δημοσίου η JCC. Έχασε τη μάχη στην αναθεωρητική αρχή προσφορών. Η JCC αναλαμβάνει η Viva Bank, μονοπρόσωπη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία. Απαιτήθηκαν 4 χρόνια για ολοκλήρωση διαγωνισμού. Φωτογράφησε τις βάσεις. Η Δημοκρατία εκδίδει 45χρονο για κατασκοπία. Ο Γενικός Εισαγγελέας, εξετάζοντας αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για κάτοχο Βρετανικού Διαβατηρίου, αποφάσισε να αναστείλει υπόθεση στο κακουργείο δικείο και να δρομολογήσει την έκδοσή του. Βρετανοί τον κυνηγούν από το καλοκαίρι του 2025. Περιμένοντας τον Γκουτιέρες, η προσοχή στις ανακοινώσεις της 29ης Ιουλίου μετά τις συναντήσεις. Στο διάστημα της εβδομάδας που απομένει μέχρι την επίσκεψη Γκουτιέρες, οι δύο πλευρές αναλώνονται σε ασκήσεις επί χάρτου για το τι μπορεί να προκύψει. Άγνωστη η τύχη της πενταμερούς, η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να ελπίζει για απευθείας συνομιλίες, ενώ η τουρκοκυπριακή κάθε της κίνηση είναι σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Φορολογικές οφειλές, νέα φέσχια 1 δισεκατομμυρίου προς το κράτος. Νέα φορολογικά χρέη 979,4 εκατομμυρίων. Πρόκειται για τρέχουσες οφειλές με καθυστέρηση μικρότερη του 1 έτους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 3,3 δισεκατομμύρια. Σωστές κινήσεις για εξοικονόμηση μέχρι 67 ευρώ. Ένας καταναλωτής μπορεί να γλιτώσει μέχρι 67 ευρώ σε μία μόνο αγορά στο σούπερ μάρκετ, εάν επιλέξει την οικονομικότερη επιλογή προϊόντων. Έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον Πολίτη. Πόρισμα με αερολογίες. Ο Πασχαλίδης δεν βρήκε τίποτε το μεμπτό με το Video Gate. Σημάδια έντονης αμφισβήτησης περιλαμβάνει το πόρισμα της ποινικής διερεύνησης από τον Ανδρέα Πασχαλίδη για την υπόθεση Video Gate και το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στην πλατφόρμα X και προκάλεσε πολιτικό σεισμό στην Κύπρο. Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί η αναφορά ότι 2 εκ των Κύπριων πρωταγωνιστών στο πλήρες βίντεο διάρκειας 26 ώρων αποκόμισαν από συμφωνίες με φερόμενους επενδυτές οικονομικά ωφέλη, χωρίς ωστόσο να διατυπώνεται ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Την ίδια στιγμή, στον κύριο Πασχαλίδη δόθηκε περαιτέρω παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να συνεχίσει την έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό του προσώπου που έδωσε εντολή στην εταιρεία Black Cube για να προχωρήσει στην παραγωγή του βίντεο.
20 Μαΐου 1974 στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Μαύρη επέτειος χθες. Ο τύμπος της Μακεδονίτισσας βρέθηκε χθες στο επίκεντρο των επίσημων εκδηλώσεων κατά δίκης της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, αλλά και της οφειλόμενης μνήμης και τιμής προς τους νεκρούς αλλά και αγνοούμενους της τραγωδίας του 1974, οι πληγές τις οποίες παραμένουν ακόμη άνοικτες. Ρήπανση στην θάλασσα της Λεμεσού. Οι παραλίες γέμισαν και πάλι αφρούς. Ενέργεια, επανήλθε η αβεβαιότητα στις τιμές. Δρόμος Δεκέλειας παραμένει με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Σενάριο για κλειστό κατάλογο. Συζητήσεις επί συζητήσεων για τους διορισμούς εκπαιδευτικών. Σκέψεις όπως εκπαιδευτικοί από τον κατάλογο διοριστέων μεταφερθούν στο νέο κατάλογο, αλλά για να μονιμοποιηθούν θα πρέπει να παρακαθίσουν σε εξετάσεις. Δραματική έκκληση αμαία. Δεν ζητώ χρήματα. Ένα σπίτι αναζητώ. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, επίσκεψη στη Λευκωσία, όλα στο τραπέζι από τον Γκουτιέρες. Από το πρόγραμμα των επαφών Γκουτιέρες στην Κύπρο διαφαίνεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη ετοιμάζονται για μια συντονισμένη προσπάθεια στο Κυπριακό. Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται και το γεγονός ότι η Μαρία Άγγελα Ολκίν θα επισκεφθεί εκ νέου αυτή την εβδομάδα την Άγκυρα. Οι καιρικές συνθήκες ξυπνούν τον εφιάλτη. Σε εγρήγορση, η πυροσβεστική έντονη ανησυχία και ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προκαλούν οι εκτιμήσεις ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν αυτές τις μέρες προειδιάζουν με εκείνες που ευνόησαν πέρσι τέτοιες μέρες τη μεγάλη φωνική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε για σήμερα ο Εθνικός Συντονιστής Πυρκαγιών. Καταναλωτές, η σύγκριση τιμών φέρνει κέρδος. Έρευνα της υπηρεσίας καταναλωτή έδειξε ότι από οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές μπορεί να προκύψει εξοικονόμηση έως 36% στο καλάθι των αγορών. Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως χθες ως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι εστίες έντασης. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση των Χούθη ότι προχωρούν σε ναυτικό εμπάρκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στο αθλητικό έθρο της εφημερίδας, στο γήπεδο, η δικαιοσύνη που απονεμήθηκε στην Ισπανία και η παρουσία Τραμπ, γράφει ο πολίτης. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Το πόρισμα αντέγραψε το προεδρικό αφήγημα. 6 μήνες έρευνας για να επαναληφθεί η πρώτη απάντηση της κυβέρνησης. Πολιτική, ηθική και όχι μόνο ποινική υπόθεση εγείρει το αθώο εντός εισαγωγικών βίντεο. Στις 8 Ιανουαρίου το προεδρικό χαρακτήρισε το βίντεο κακόβουλο προϊόν μοντάζ και μίλησε για ευρυδική δραστηριότητα. 6 μήνες αργότερα η ανακοίνωση Πασχαλίδη κατέληξε ακριβώς το ίδιο αφήγημα. Ο ανακριτής παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τον εντολέα και όχι μόνο η αποκάλυψή του θα φωτίσει πλήρως τους στόχους και τα κίνητρά του, αλλά έχει ήδη αποφανθεί ότι επρόκειτο για υβριδική επίθεση κατά του κράτους. Οι αναφορές των εμπλεκομένων βαφτίστηκαν συλλήβδινα αερολογίες και φαφλατισμοί, παρότι μόνο ένας αποδέχθηκε αυτή την εκδοχή που έθεσε ο ίδιος ο ανακριτής και δύο πρόσωπα είχαν ήδη αποκομίσει οικονομικό όφελος από τις επαφές. Η δημόσια πολιτική αθώωση προηγήθηκε της αξιολόγησης του πορίσματος από την νομική υπηρεσία, ενώ ο ποινικός ανακριτής είχε ήδη επαναδιοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο έως το 2031. Αφού δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό, δώσε στη δημοσιότητα το πόρισμα. Σφοδρές αντιδράσεις για την ανακοίνωση Πασχαλίδη και κοινό αίτημα για πλήρη διαφάνεια. ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ και νομικοί αμφισβητούν την πολιτική ανάγνωση των ευρημάτων. Αρχική ικανοποίηση από την κυβέρνηση, ενώ η νομική υπηρεσία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αξιολόγησή της. Ο νομικός Σίμος Αγγελίδης ζητά να δοθεί ολόκληρο το πόρισμα ώστε να διαπιστωθεί εάν το περιεχόμενο που στηρίζει τα συμπεράσματα, εάν το περιεχόμενό του, με συγχωρείτε, στηρίζει τα συμπεράσματα της δημόσιας ανακοίνωσης. Αντικρουόμενα μηνύματα για το Κυπριακό. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή, Λευκωσία και Αθήνα επιμένουν στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η Άγκυρα επιμένει στη λύση δύο κρατών. Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική. Είπα Ιράν, πρόταση για εκεχηρία 10 ημερών από τις αμερικανικές δυνάμεις αφού ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά τους πλήγματα. Κεντρικές φυλακές. Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα 4. Κοινώθηκε ο χώρος, ένας δεσμοφύλακας στο νοσοκομείο. Βρετανία. Ο Άντι Μπέρναμ ορίστηκε νέος πρωθυπουργός. Υποσχέθηκε δεκαετές πρόγραμμα ανάκαμψης και σχεδιάζει αυξήσεις φόρων.
απαράδεκτο, κατακραυγή για βίντεο στο TikTok, χρήστες παρότρυναν ανήλικο με σύνδρομο Down να δείξει τα γεννητικά του όργανα live. Κατάλογοι διοριστέων έκκληση Υπουργείου Παιδείας για συνέχιση του διαλόγου από όλους τους εμπλεκόμενους. Πρατηριούχοι με τα βιντεοφόρα έξω από το προεδρικό λόγο του διατάγματος του Υπουργού Μεταφορών. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, μπάνια τέλος, αρχίζει η σεζόν, και εδώ φωτογραφία από ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, αν διέκρινα σωστά. Και από την αλήθεια πάμε στη Χαραυγή. Το πόρισμα τους έβγαλε κούπα άπανη. Ο ποινικός ανακριτής για το Video Gate δεν εντόπισε ούτε θεσμική διαπλοκή ούτε πολιτική διαφθορά. Ακόμη μια σοβαρή υπόθεση που αγγίζει το προεδρικό και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου οδηγείται στα συρτάρια. Ο ποινικός ανακριτής για την υπόθεση του Video Gate, Ανδρέας Πασχαλίδης, εξέδωσε εχθές το πόρισμά του ύστερα από τρεις αναβολές και αφού είχε προηγηθεί ο επαναδιορισμός του στην αρχή διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας, χωρίς να εντοπίσει οτιδήποτε ποινικά μεμπτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, το βίντεο που ήταν προϊόν επεξεργασίας είχε ελάχιστη και μηδενική αποδεικτική αξία και ενδεχομένως συνιστούσε υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιχείρημα που το προεδρικό προέβαλε εξ αρχής. Μάλιστα, ο διορισμός του κ. Πασχαλίδη πήρε τέταρτη παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, προκειμένου να εντοπιστεί ο πελάτης που παρήγγειλε το βίντεο. Το ΑΚΕΛ ζητά την πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος για λόγους διαφάνειας. Στην πρώτη σελίδα, στην κεντρική φωτογραφία, φόρος τιμής προς όλους όσοι υπερασπίστηκαν την πατρίδα απέναντι στην τουρκική εισβολή. Ο πρόεδρος του Ιράν δηλώνει ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον πόνο ο ένας του άλλου. Οι συγγενείς αγνοωμένων και θυμάτων του πολέμου από τις δύο κοινότητες της Κύπρου μιλούν για κοινή πορεία συλλογικής επούλωσης πληγών και συμφιλίωσης για μια νέα Κύπρο όπου ο κοινός μας πόνος θα γίνει δύναμη για την ειρήνη. Όφελος έως 36% με οικονομικότερες επιλογές. Έως και 66,9% ποσών σχεδόν στο 36% της συνολικής δαπάνης μπορεί να εξοικονομήσει ένας καταναλωτής κατά την αγορά βασικών προϊόντων επιλέγοντας οικονομικότερες εναλλακτικές της ίδιας κατηγορίας στην ίδια υπεραγορά. Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, διαμαρτυρία σήμερα έξω από το Προεδρικό, ζητούν ακύρωση του διατάγματος που ακινητοποιεί το 90% των βιτιοφόρων και απειλεί τον ανεφοδιασμό. Λάρνακα, καταγράφηκαν 90 επικίνδυνες τουρκοκυπριακές οικοδομές. Καλείται ο κηδεμόνας να άρει την επικινδυνότητά τους. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, διμερείς επαφές Γκουτιέρες με Έρχουρμαν και Χριστοδουλίδη και κοινό δείπνο. Ηλιάνα Ιώτοβα, η Βουλγαρία διατηρεί σταθερή τη θέση ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην Ουκρανία. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας Ομόνια, όλοι οι παρόντες στη διάθεση του Μπέρκ για τα παιχνίδια με την Καϊράτ. UEFA, υψηλά εμπόδια στο δρόμο των ομάδων μας. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Στασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
6: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Κυρίαρχο θέμα σήμερα στην επικαιρότητα είναι το πόρισμα του ποινικού ανακριτή για την υπόθεση του Video Gate. Είναι το κύριο θέμα σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αντιδράσεις κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την ώρα είναι συγκρατημένος ακόμη. Θα σχολιάσουμε με πολιτικούς παράγοντες το πόρισμα σε λίγο. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε μία βλάβη στην Δεκέλεια, στο σταθμό παραγωγής στην Δεκέλεια. και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου σύμφωνα με τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η τεχνική βλάβη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της μονάδας παραγωγής στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας φορτισμένη με 51 MW με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Καταβάλλονται, όπως αναφέρει, συνεχείς προσπάθειες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατόν. Άρα όσοι έχετε ήδη υποστεί τις συνέπειες αυτής της βλάβης, να περιμένετε ότι καταβάλλονται προσπάθειες το συντομότερο δυνατόν. Μην τηλεφωνείτε στην ΑΕΚ, δεν πρόκειται περί βλάβη στο δικό σας δίκτυο. Δεν είναι τοπικό το πρόβλημα, είναι παγκύπριο. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του 37χρονου πατέρα του τρίχρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο στην Χλώρακα, ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί εκ νέου σήμερα στη νομική υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει αν θα ανανεωθεί το διάταγμα κράτησης του 37χρονου ή αν θα καταχωριστεί υπόθεση ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου και θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι πριν από λίγο η αστυνομία δεν είχε στα χέρια της ακόμη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και είναι αυτή η βασική εκκρεμότητα που δεν επέτρεψε την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, να καταχωριστεί υπόθεση ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου. Θα δούμε λοιπόν, περιμένουν και οι ανακριτές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και αναλόγως θα αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει εντός της ημέρας. Λίγη σήμερα το διάταγμα κράτησης του 37χρονου και μένει να δούμε αν θα αποφασιστεί η ανανέωσή του ή αν θα καταχωριστεί υπόθεση και θα του επιβληθούν αυστηροί περιοριστικοί όροι για να εξασφαλιστεί η παρουσία του στο δικαστήριο.

0: Και είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΙΚ, ο Πανίκος Λεωνίδου. Θα συζητήσουμε για το πόρισμα του ποινικού ανακριτή για την υπόθεση του Video Gate. Σας έλεγα νωρίτερα ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από νομικούς και από κόμματα, κυρίως της αντιπολίτευσης, για το πόρισμα του ποινικού ανακριτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεωνίδου.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είσαστε και νομικός, αλλά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του βασικού κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση. Είχατε ξεσπαθώσει και εσείς τότε, όταν είχε δημοσιοποιηθεί αυτό το βίντεο, ενώ το ΔΙΚΟ είχε ξεσπαθώσει τότε ότι θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα κλπ. Τι λέτε σήμερα για αυτό, πώς διαβάζετε, τι καταλαβαίνετε από αυτή την ανακοίνωση?
1: Πριν πάω σε αυτό που καταλαβαίνω, να θυμηθούμε λίγο τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Όντως, και με απέτηση του Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να ορίσει ποινικό ανακριτή. Και όρισε το συγκεκριμένο ανακριτή, ένα δικαστή, πρώην δικαστή, εγνωσμένου κύρους, με τη σοβαρότητα που έχει ο ίδιος. Λοιπόν, και αποφασίζεται, άρα εμείς θέλαμε οπωσδήποτε να γίνει η ποινική ανάκριση από ανεξάρτητο ανάκριση. Έγινε αυτό. Και έχουμε σήμερα μπροστά μας το πόρισμα. Ναι, εκ πρώτης όψεως, όταν το διαβάσει κάποιος έτσι από πάνω, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει έτσι μια, να μην πω, όχι επιπολαιότητα, μια έτσι επιφάνεια. Όμως, στην ουσία, εδώ καταδεικνύονται τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί θα πρέπει να οδηγηθεί η έρευνα και στο ποιος έχει δώσει οδηγίες για να γίνει αυτό το μοντάζ, αυτό το κατασκεύασμα, με στόχο, όπως το ίδιο το πόρισμα αναδεικνύει, τον απληγή Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα πάμε σε θέματα εθνικού συμφέροντος. Το πρώτο και σοβαρό στοιχείο του πορίσματος.
0: Αυτό ήταν το αφήγημα της κυβέρνησης. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση είχε κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο, για κάποιους οι οποίοι θέλουν το κακό μας κλπ.
1: Να σας πω, ήταν λογικό εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση να πει αυτό το πράγμα, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι ανακοινώθηκε την προηγούμενη της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν λογικό να συνδεθεί σε κάποιο βαθμό με θέματα εθνικού συμφέροντος.
0: Ναι.
1: Τώρα συμπίπτει αυτό που είπε ο ποινικός ανακριτής, συμπίπτει με αυτό που είπε αρχικά και η κυβέρνηση. Το ένα, το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να
0: ξέρετε, δημιουργείται, επειδή μας ακούει και ο κόσμος και άκουγε και ο κόσμος, δημιουργείται η εντύπωση ότι ο διορισμός του κυρίου Πασχαλίδη, του συγκεκριμένου ποινικού ανακριτή, έγινε για να επιβεβαιώσει την αρχική θέση της κυβέρνησης. Και έρχεται και χρησιμοποιεί και σχεδόν την ίδια ορολογία, θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω ότι... Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι ο κύριος Πασχαλίδης λειτουργήσε ως όργανο της κυβέρνησης και όχι ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής. Αφού όλοι χαιρέτησαμε τον διορισμό του κυρίου Πασχαλίδη ως ποινικού ανακριτή ανεξάρτητου εγνωσμένου και αντικειμενικού προσώπου, εγνωσμένου κύρους. Επομένως, τώρα επειδή το περιεχόμενο είναι συγκεκριμένο, θα αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε. Σας είπα και εγώ εκ πρόσωψης όταν το διάβασα, είπα ότι ήταν επιφανειακό. Όμως έχει ουσία αυτό το πόρισμα. Και τότε, επειδή παρέμεινα στην αρρύθμιση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό, έχω πει ότι το πρώτο είναι ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος είναι από το Σύνταγμα ο αρμόδιος για να οδηγήσει μια υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Θα πρέπει να δει τα ευρήματα, να δει το πώς συνδέονται τα πρόσωπα, και ιδιαίτερα αυτό το στοιχείο του ότι κάποια πρόσωπα προσπάθησαν να αποκομίσουν όφελος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά θα πρέπει να δει ο Γενικός Εισαγγελέας αν έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα και ως εκ τούτου θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, γιατί όντως και η κοινωνία και όλοι μας απαιτούσαμε και απαιτούμε να υπάρξει και να λάμψει η αλήθεια, το τι πραγματικά συνέβηκε και ποιο ρόλο έχουν διαδραματίσει όλοι οι πρωταγωνιστές αυτού του βίντεο. Επίσης το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η διαδικασία μέχρι το ποιος κρύβεται πίσω, γιατί από εκεί θα φανεί τι είναι οι φίλοι της Κύπρου και τι είναι οι εχθροί της. Νομίζω αυτά είναι τα κύρια στοιχεία αυτού του πορίσματος. Αναφέρεται και στο Ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Δεν βλέπει να υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή ή διάπραξη οποιοδήποτε αδικήματος. Και νομίζω ότι είναι ένα πόρισμα που ουσιαστικά δεν...
0: Ναι. Καλά, ας υποθέσουμε ότι ο ποινικός ανακριτής δεν εντοπίζει ποινικά αδικήματα. Ναι. Πολιτικά ζητήματα, ζητήματα πολιτικής ηθικής αναδεικνύονται, θεωρείτε κύριε Λεωνίδου εσείς?
1: Θέματα πολιτικής, αν θυμάστε, ο μόνος ο οποίος έχει θέμα πολιτικής ευθύνης ήταν ο διευθυντής του ΓΕΦ, ο οποίος παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Παραιτήθηκε. Άρα ποιος άλλος έχει θέμα πολιτικής ευθύνης? Ο άλλος είναι πρώην υπουργός που φαίνεται στο βίντεο, ο άλλος είναι επιχειρηματίας. Άρα
0: τη σχέση αυτών των ανθρώπων με το Προεδρικό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν δημιουργεί ζήτημα και για τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας?
1: Νομίζω ότι με βάση το πόρισμα που έχουμε μπροστά μας, νομίζω όχι. Δεν τίθεται θέμα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί πουθενά δεν αναφέρεται η εμπλοκή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είτε άμεσα είτε μέσα. Επομένως, θα πρέπει να περιοριστεί η αξιολόγησή μας και η κριτική μας ως εκεί που φτάνει η διάπραξη ενός, η συμπεριφορά του καθενός.
0: Έχω ακούσει, έχω διαβάσει μάλλον ανακοινώσεις των κομμάτων και λοιπά και διαφόρων νομικών, οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει, αφού δεν εντοπίζονται τέτοιου είδους ευθύνες, να δοθεί το πόρισμα, να κατατεθεί το πόρισμα είτε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής είτε ή να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω
0: ότι είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο.
1: Να σας πω, δεν ξέρω εάν μέσα από το περιεχόμενο του υπάρχουν θέματα εθνικού συμφέροντος ή δημοσίου συμφέροντος. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δει. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να έχω το πόρισμα, να το μελετήσω και να το μελετήσουμε για να δούμε ακριβώς το τι επισυνέβηκε και πώς λειτουργήσε η ανάκριση γενικότερα.
0: Άρα για σας, για το δίκο, το θέμα θεωρείται λήξαν με το Video Gate με βάση το πόρισμα του ποινικού ανακριτή?
1: Όχι, όπως έχω πει δεν έχει λήξει.
0: Υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
1: Όχι, είναι δύο σημεία. Είναι δύο σημεία, δεν έχει λήξει, γιατί θα αναμένουμε την τελική κατάληξη του Γενικού Εισαγγελέα και δεύτερον την τελική κατάληξη, εφόσον επεκτάθηκε η θητεία του κυρίου Πασχαλίδη, να δούμε ακριβώς το τι θα γίνει με το ποιος κρύβεται πίσω από όλη αυτή την υπόθεση. Άρα δεν έχει λήξει. Ναι.
0: Το γεγονός ότι ο κύριος Πασχαλίδης διορίστηκε στην αρχή διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας, ενώ ακόμη εκκρεμούσε η ανακοίνωση αυτού του πορίσματος, είναι ποινικός ανακριτής σε μια υπόθεση που αφορά το ίδιο το Προεδρικό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στενούς του συνεργάτες. Αυτό είναι μεμπτό, κύριε Λεωνίδου?
1: Επειδή το ένα δεν μπλέκει το άλλο, δεν, οι αρμοδιότητες μιας υπόθεσης και μιας αρχής δεν μπλέκει τα θέματα της άλλης.
0: Δεν μπλέκει, και... αλλά μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Μιλάμε για τον ίδιο πρόσωπο.
1: Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος ήταν.
0: Ο οποίος ήταν, δεν είναι αφιλόκερδος, φαντάζομαι, έτσι, σε αυτή την.
1: Δεν ξέρω τι είναι η αμοιβή εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν εκεί πρόεδρος. Δεν διορίστηκε τώρα για να θεωρηθεί ότι του έδωσαν αμοιβή τον διορισμό, ήταν πρόεδρος και παρεμπιπτόντως του ανέθεσα και την ποινική ανάκριση. Άρα διατηρεί τη θέση του, τη διατηρούσε και πριν, όταν ξεκίνησε η ανάκριση. Άρα είναι δύο πράγματα που συνέθεσαν την ίδια περίοδο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένετε αυτές τις ημέρες, έχετε αγωνία, τι θα κάνει ο πρόεδρος αν θα ακούσει τις εισηγήσεις σας για τον ανασχηματισμό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οδηγούνται τα πράγματα όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα σε μια καλή επικοινωνία συνολικά, δεν λέω μόνο για τον ανασχηματισμό, λέω για όλα τα ζητήματα που είχαμε θέσει ενώπιον του Προέδρου. Υπάρχει μια προσπάθεια πλήρους συνεργασίας και αναβάθμισης, αν θέλετε, της συνεργασίας μας, με στόχο ακριβώς να γίνουμε χρήσιμοι, χρησιμότεροι στην προσφορά μας προς την κοινωνία. Εν ώψη του γεγονότος ότι έρχονται και μέρες δύσκολες στο Κυπριακό, θα πρέπει ακριβώς να ενώσουμε δυνάμεις και να παρακολουθούμε τα πράγματα έτσι που να μην δημιουργήσουμε οποιαδήποτε ζημιά προς τον τόπο μας. Όσον αφορά τώρα τον ανασχηματισμό, νομίζω σήμερα αύριο θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει πολύ περισσότερο σε αυτό το θέμα.
0: Αυτή η παράταση της συνεργασίας, η παραμονή ή αν θέλετε η αναβάθμιση της εκπροσώπησης του Δίκο στον κυβερνητικό σχήμα προεξοφλεί την στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη και για την δεύτερη πενταετία, κύριε Λεωνίδου, θεωρείτε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε μια συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για 5 χρόνια. Είναι η ολόκληρη την θητεία του. Επομένως,
0: αλλά μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι θα κάτσετε μέχρι το τέλος της θητείας να έχετε υπουργούς εκεί, αντιπροέδρους του κόμματος να είναι στο κυβερνητικό σχήμα και μετά να πείτε, ξέρετε, ως εδώ καλά ήταν, τώρα αλλάζουμε?
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Όμως κάθε κόμμα, κάθε πρόσωπο τη δεδομένη στιγμή θα αξιολογήσει γενικά το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα πρώτιστα το πώς λειτουργήσε, πώς λειτουργεί η συνεργασία μας με τον Πρόεδρο, ένα, και δεύτερο, πώς αξιολογούμε το κυβερνητικό έργο. Άρα θα γίνουν αυτά τα πράγματα, όχι τώρα, 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές και ίσως και περισσότερος χρόνος, να κάτσουμε να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα, το κάθε πράγμα στην ώρα του. Σίγουρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι η βασική μας επιλογή, όμως θα δούμε τα πράγματα την ώρα που πρέπει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνίδου. Να είστε καλά. Εγώ, καλημέρα, εύχομαι. Για χαρά σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΔΙΚΟ να σχολιάζει το πόρισμα του ποινικού ανακριτή για την υπόθεση του Video Gate. Είπα και νωρίτερα το πρωί ότι υπάρχουν, προκαλεί, αν μη τι άλλο, πολλά ερωτήματα αυτό το πόρισμα, η ανακοίνωση για το πόρισμα του ποινικού ανακριτή που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες. Περισσότερο μοιάζει ως μια επιβεβαίωση των κυβερνητικών ισχυρισμών για τους στόχους και για, τι ακριβώς, για το τι ακριβώς στόχευε η δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Άλματος, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λεωνίδου μας είπε νωρίτερα ότι αυτό είναι το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή που όλοι θέλαμε να διοριστεί και διορίστηκε για να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα. Αυτό είναι το πόρισμά του. Υπολείπονται ακόμη να αξιολογηθεί το πόρισμα από τον Γενικό Εισαγγελέα και τι θα παράτασε της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο εντολέας για αυτά τα βίντεο. Τι λέτε εσείς?
2: Ναι, να θυμίσουμε, αγαπητέ Κώστα, ότι όταν είχε διοριστεί ο συγκεκριμένος πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως θέση του ποινικού ανακριτή για αυτή την υπόθεση, είχαμε πρώτα απ' όλα αναδείξει το γεγονός ότι για το πρόσωπο αυτό, τον κύριο Πασχαλίδη, το 2022 είχε δοθεί στη δημοσιότητα κάποια οπτικογράφηση που έγινε τυχαία, όχι παράνομα, συνομιλίας που είχε τότε με τον, το 2020, με τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, Κυπρό Μιχαηλίδη, ο οποίος τον είχε πάρει περίπου, ενώ και τότε ο κ. Πασχαλίδης ήταν πρόεδρος της ΑΔΥΠΑ, της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπονών κατά της αστυνομίας, ουσιαστικά είναι οι ελεγχτές της αστυνομίας. Τον είχε πάρει λοιπόν ο αρχηγός αστυνομίας τότε, ο Κύπρος Μιχαηλίδης, να του θυμώσει για δηλώσεις που είχε κάνει σε σχέση με πόρισμα που είχε προηγουμένως εκδοθεί από τον ίδιο, από την ΑΔΥΠΑ, για την γνωστή υπόθεση του κατασυρωήν δολοφόνου του Μεταξά. Και ο κύριος Πασχαλίδης μιλούσε με ένα πολύ υποτακτικό ύφος και του έλεγε: «Τα είπα όπως μου τα είπες, εντάξει Κύπρο». Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε τηρήσει μια στάση την οποία θα ανέμενε κάποιος από ένα πρόσωπο το οποίο είναι ταγμένο για να μάχεται κατά τέτοιων φαινομένων. Παρά το γεγονός, πρέπει να πω, αγαπητοί Κώστα, για να είμαστε δίκαιοι, ότι έχω ακούσει ότι όταν ήταν δικαστής στον Ορτάτου είχε πολύ καλό όνομα όσον αφορά την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων του. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο το οποίο είχαμε αναδείξει. Και είχαμε πει από τότε ότι έχουμε πολλές επιφυλάξεις κατά πόσο αυτό το πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο όντως μετά που έφυγε από δικαστή στον Ορτάτου ήταν ήδη τότε στη δεύτερη του θητεία, και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, πέραν του σύνταξης και μισθό, γιατί πρόκειται για μια θέση ουσιαστικά εκτελεστική αυτό ο πρόεδρος της ΑΔΥΠΑ, ήταν ήδη λοιπόν μέρος αυτού του συστήματος. Και είχαμε λοιπόν εκφράσει τις επιφυλάξεις μας.
0: Όταν διορίστηκε δηλαδή ο κύριος Πασχαλίδης, εσείς είχατε εκφράσει τότε δημόσια επιφυλάξεις?
2: Φυσικότατα.
0: Δεν τις θυμάμαι για να μην
2: ειλικρινείς. Πρόσφατα είχαμε βγάλει και ανακοινώσεις και είχαμε καταγράψει ακριβώς τη συνομιλία που είχε το 2020 με τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, τον Κύπρο, τον Μιχαηλίδη. Ακριβώς αναδεικνύοντας αυτό το υποτακτικό ύφος με το οποίο συνομιλούσε με τον υποτιθέμενο ελεγχόμενό του. Το πρόσφατα, αγαπητέ Κώστα, έπεσε ακόμα ένα φύλλος γης στην ανύπαρκτη, όπως φάνηκε, αμεροληψία του συγκεκριμένου ερευνητή, όταν διορίστηκε από τον Υπουργικό Συμβουλίο του Προέδρου της Δημοκρατίας, του οποίου ο περίγυρος, άρα σε θέματα που αγγίζουν ουσιαστικά πολιτικά και τον ίδιο, και δεν κατηγορώ τον Πρόεδρο, λέω ήταν ο περίγυρος του, όμως όταν ερευνά το περίγυρος του Πρόεδρου, πολιτικά σημαίνει αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις για τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενώ λοιπόν ο περίγυρος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν υποδιερεύνηση από το συγκεκριμένο πρόσωπο, το Υπουργικό Συμβούλιο τον διόρισε για τρίτη θητεία. Θα το πω, αυτό δεν έχει σημασία, δεν το λέω ότι είναι κακό κάποιος σε τέτοια ηλικία να διορίζεται, έχει σημασία όμως ότι είναι για μια εκτελεστική θέση. Δεν είναι θέση πρόεδρος ενός διοικητικού συμβουλίου που καλείται κάποτε να πάει δουλειά, καταλαβαίνεις όσο αφορά τις απαιτήσεις της θέσης.
0: Ναι.
2: Ένα πρόσωπο λοιπόν που αφιπηρέτησε στα 68 του, είχε ήδη διανύσει δύο θητείες, έχει ήδη διανύσει δύο πενταετής θητείες ως πρόεδρος της ΑΔΥΠΑ, με όλα τα ωφελήματα που σημαίνει αυτό, και επαναδιορίζεται λοιπόν σε τρίτη θητεία από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφαιρούσε πλέον την αναγκαία αμεροληψία, και είναι πολύ σημαντικό, Κώστα, επειδή πρέπει να πούμε ότι η έννοια της αμεροληψίας και της σύγκρουσης συμφέροντος έχει υποστεί απίστευτη κακοποίηση στην Κύπρο. Αμεροληψία δεν είναι μόνο το να ενεργεί κάποιος αμερόληπτα, ή το κακό όταν ενεργεί μεροληπτικά. Είναι και το φαίνεστε. Είναι ο τρίτος αντικειμενικός παρατηρητής θα πιστέψει ότι αυτό το πρόσωπο ενεργεί αμερόληπτα. Όταν απουσιάζει ακόμη και αυτή η πτυχή, η λεγόμενη λοιπόν φαινομενική αντικειμενικότητα, το φαίνεστε, και πάλι θεωρείται ότι υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος.
0: Άρα εσάς το πόρισμα χθες δεν σας προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, θα έλεγα?
2: Όχι, αντίθετα, είπαμε χθες, Κώστα, στην ανακοίνωσή μας, ότι ήταν ένα καθόλου αναμενόμενο πόρισμα. Αυτό που προκαλεί πλέον, Κώστα, πρέπει να πω έτσι, προβληματισμό, είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει να ενεργούν με τρόπο που δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει καν να δείχνουν ότι σέβονται την νοημοσύνη των πολιτών. Και είναι πολύ σημαντικό, και θα μείνω σε μια πτυχή την οποία δεν κάλυψε καθόλου ο ποινικός ανακριτής. Τη λέξη ανεξάρτητος δεν θα την βάλω, Κώστα, την βάλαμε χθες εισαγωγικά τη λέξη ανεξάρτητος. Να θυμίσω, αγαπητέ Κώστα, ότι η συνομιλία την οποία είχε ο σύγαμπρος του Προέδρου και τότε διευθυντής του γραφείου του, ο Χαρλάπος Χαρλάμπους, με τον φερόμενο ως επενδυτή, είχε γίνει στην παρουσία του Γιώργου Λακκοτρύπη. Αυτό λέχθηκε εκ των υστέρων. Ήτανε και οι τρεις σε εκείνη την τηλεδιάσκεψη. Και μάλιστα είναι σημαντικό ότι στην αρχή της συνομιλίας ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους εξηγούσε στον συνομιλητή τους την σημαντικότητα που είχε για το προεδρικό ο Γιώργος Λακκοτρύπης. Αυτός, τον οποίο τώρα ο ποινικός ανακριτής μας είπε ότι είναι ένας που έκανε αερολογίες και φαφλατισμούς. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους έλεγε, διαβάζω επιλέξη Κώστα, ο Λακκοτρύπης είναι σαν να μιλάει εκ μέρους μας, ο Γιώργος είναι πολύ καλός φίλος του Προέδρου, λαμβάνει συμβουλές, ο Πρόεδρος συμβουλεύει, αυτό ήταν όπως το ήθελε να το πει, δεν το είπε, δεν το απέδωσε καλά στην Αγγλική, εννοούσε συμβουλεύεται το Γιώργο πάρα πολύ. Εμείς είμαστε οι βασικοί, δηλαδή ο Γιώργος και ο Χαράλαμπος, οι δύο βασικές επαφές εδώ στο Μέγαρο δίπλα στον Πρόεδρο. Αυτά τα είπε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, συστήνοντας στον συνομιλητή του, και θα έρθω μετά ακριβώς για ποιο έργο συζητούσανε, αυτόν που ο ποινικός ανακριτής ονόμασε αερολόγο και φαφλατά. Το σημαντικό όμως, αγαπητέ Κώστα, είναι ότι συζητούσανε για κατησυρισμό του επενδυτή, γιατί προφανώς δεν ισχύει αυτό, όμως αυτό πίστευαν οι συνομιλητές του, συζητούσανε για επένδυση στο έργο της Sheffield, στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Sheffield, τον ιδιωτικό αυτό έργο, στο Μαρί. Και του έλεγε, μάλλον πριν πω ότι του έλεγε ο Χαραλάμπος, να θυμίσω αγαπητοί Κώστα στους ακροατές σας που σίγουρα το έχουν ξεχάσει και δεν τους αδικώ γι' αυτό, ότι τον Φεβρουάριο του 2025 η ηλεκτρική υπηρεσία εξέδωσε μια έκθεση, είχε ξεκινήσει πρωτού απολυθώ εγώ, την εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2025, στην οποία γι' αυτό το έργο, το συγκεκριμένο, γιατί είχαμε πάρει καταγγελία όταν ήμουν εγώ στην ηλεκτρική υπηρεσία για αυτό το έργο, η μεγάλη εικόνα που έβγαινε για αυτό το έργο είναι ότι όλο το κράτος βρισκόταν στα πόδια του συγκεκριμένου ιδιώτη επενδυτή της εταιρείας Sheffield, και η οποία είχε αφαιθεί να κατασκευάζει το έργο, να παρεμβαίνει σε κρατική γη, να μπαίνει μέσα σε γη η οποία χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Άμυνας, να μπαίνει μέσα στη θάλασσα, να καταπατά τη γη της ΑΕΚ. Απίστευτες παρανομίες με την ανοχή του κράτους. Και μάλιστα υπήρχε κατάληξη ότι ο Γενικός Διευθυντής του, υπήρχε κατηγορία θα το πω έτσι, όχι κατάληξη, γιατί κατάληξη μόνο δικαστήρια μπορούν να κάνουν. Υπήρχε κατηγορία εναντίον του νυν Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ότι ουσιαστικά προσπαθούσε μετά την ανάδειξη όλων αυτών των παρανομιών να βρει τρόπο να νομιμοποιηθούν όλες αυτές οι παρανομίες. Για κάποιο λόγο που ο ίδιος θα πρέπει να εξηγήσει, αγαπητέ Κώστα, ο Γενικός Ελεκτής, αντί να στείλει αυτή την υπόθεση όπως αναμενόταν στην αρχή κατά της διαφθοράς, αποφάσισε να τη στείλει στον Γενικό Εισαγγελέα, και αυτό έγινε λοιπόν το Φεβράριο του 2025. Και έχουμε λοιπόν σε αυτή τη συνομιλία, που να πάω πίσω λοιπόν στη συνομιλία του Χαράλαμπου Χαραλάμπου, του Γιώργου Λακκοτρύπη και αυτού του φερόμενου επενδυτή, να διαβεβαιώνει ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους τον επενδυτή αυτό που μιλούσαν, είπαμε, για το συγκεκριμένο έργο, και του έλεγε, διαβάζω επιλέξη Κώστα, αν ακολουθήσεις τη διαδικασία με τον Γιώργο, δηλαδή προωθούσε ως μια καλή επιλογή για τον επενδυτή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Γιώργου Λακκοτρύπη αυτού, του κατά τον ανακριτή αερολόγου και εφαφλατά. Αν λοιπόν ακολουθήσεις τη διαδικασία με τον Γιώργο, ας πούμε, αρχίσεις να δουλεύεις πάνω στις αιτήσεις και αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα, πάρε με τηλέφωνο και θα τηλεφωνήσω για να δοθεί προτεραιότητα. Γι' αυτό το έργο λοιπόν, για το οποίο η ελεκτική υπηρεσία έχει καταλήξει ότι όλο το κράτος ήταν στα πόδια της συγκεκριμένης εταιρείας, έχουμε το σίγαν πρώτου Προέδρου να προωθεί το Γιώργο Λαχοτρίπη ως μεσάζοντα και να λέει στον επενδυτή ότι εάν βρεις οποιαδήποτε δυσκολία, πάρε με τηλέφωνο και θα πάρω για να δοθεί προτεραιότητα. Και σημειώνω, αγαπητέ Κώστα, ότι ο Χαραλάμπος Χαραλάμπους δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα να παρεμβαίνει προς οποιανδήποτε υπηρεσία για οποιοδήποτε τέτοιο θέμα. Και αυτή όλη η υπόθεση είναι παντελώς εξαφανισμένη από το πόρισμα του ποινικού ανακριτή. Δεν έχω δει ούτε μία λέξη που να παραπέμπει στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό που αφορούσε η υποτιθέμενη επένδυση του υποτιθέμενου επενδυτή. Και επίσης πρέπει να πω, Κώστα, και αυτό μπορείτε να το ψάξετε εσείς δημοσιογραφικά, θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει ο Γενικός Εισαγγελέας, όταν έλαβε από το Φεβράριο του 2025 την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας, σήμερα είναι Ιούλιος του 2026, έχουν περάσει περίπου 18 μήνες, είναι ενδιαφέρον λοιπόν να μας πει ο Γενικός Εισαγγελέας, αλλά αυτή την υπόθεση την έχει διαβιβάσει κάπου στην αστυνομία ή κάπου αλλού, δεν ξέρω.
0: Ή αν την έβαλε στο αρχείο, μάλιστα.
2: Ή αν την έχει βάλει
0: άρα,
2: στο αρχείο.
0: Άρα, κύριε Μιχαλίδη, εσείς δεν είσαστε ικανοποιημένοι από αυτό το πόρισμα, δεν θεωρείτε ότι έγινε ουσιαστική έρευνα ή τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο ποινικός ανακριτής δεν είναι, δεν σας ικανοποιούν. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα
2: αυτό. Φυσικότατα, αγαπητέ Κώστα, αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα και η μεγάλη εικόνα που για μας προκύπτει, Κώστα, είναι ότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται, διαβάζω από τη χθεσινή μας ανακοίνωση, ναι, ότι στην Κύπρο η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η διαφθορά είναι τόσο συνδεδεμένες που μονίμως ξεπλένουν η μία την άλλη και μάλιστα ανερυθρίαστα μπροστά στα μάτια μας. Αυτό πραγματικά, Κώστα, σου λέω, το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον δεν τους ενδιαφέρει ούτε καν να δίνεται η εντύπωση ότι σέβονται την νοημοσύνη μας. Και αυτό είναι το πιο τραγικό που βγαίνει από αυτή την ιστορία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλίδη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Για χαρά, για χαρά. Αυτά λοιπόν, και μιας και μας ευχήθηκε καλό καλοκαίρι και καλοκαίρι σημαίνει παραλίες, εμείς θα πάμε στην λειτουργό της Επιτροπής Παραλιών, την Χαρά Γεωργιάδου, να δούμε τι γίνεται με τις παραλίες μας, τις παραλίες των σκύλων, τις παραλίες λουμένων, τις παρεμβάσεις που γίνονται, τα κρεβατάκια πολλές φορές που καταλαμβάνουν ολόκληρες τις παραλίες και δεν υπάρχει χώρος για μεμονωμένους επισκέπτες. Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργιάδου.
3: Καλημέρα, κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είσαστε σε αυτή την επιτροπή που καθορίζει ποιες παραλίες είναι λουμένων και αφορά τις παραλίες λουμένων, έτσι, αυτή είναι η αρμοδιότητά σας.
3: Ακριβώς.
0: Και σε αυτές τις παραλίες των λουμένων έρχονται αιτήματα για το τι δραστηριότητες επιτρέπονται σε αυτές τις παραλίες, για παράδειγμα. Τα σκάφη αναψυχής, τα jet ski, τα φουσκωτά, τα water park που είναι καινούργια μόδα που βάζουμε στις παραλίες μπροστά στη θάλασσα, αυτά τα ελέγχετε εσείς ή έρχονται σε εσάς, δίνετε άδειες, πώς γίνεται η διαδικασία?
3: Μάλιστα, ουσιαστικά με βάση τον περιπροστασίας της παραλίας νόμο, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να γίνει μια παραλία οργανωμένη είναι να συγκροτηθεί τοπική αρχή παραλιών στην τοπική αρχή, να δημιουργήσει και να καταθέσει ένα σχέδιο χρήσης της παραλίας, το οποίο περιλαμβάνει πόσα κρεβατάκια και ομπρέλες και πού θα τοποθετηθούν, και εάν και θα μπουν σημεία παροχής διευκολύνσεων που ουσιαστικά αφορούν τα water sports.
0: Ναι. Άρα σε κάθε περίπτωση δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό. Έχω υπόψη μου τώρα και δεν ξέρω αν το έχετε, εξετάσει, αφορά την παραλία στην πόλη Χρυσοχούς για παράδειγμα, εκεί στην Πλάζ, όπου δόθηκε άδεια από το Δήμο για την τοποθέτηση ενός water park στη θάλασσα μπροστά από την παραλία, ένα water park εκεί με φουσκωτά με κλπ. Μια μεγάλη κατασκευή, δεν είναι δηλαδή ένα φουσκωτό έτσι, είναι μια μεγάλη κατασκευή και για την οποία όποιος ανεβαίνει πάνω πρέπει να πληρώσει και κάποιο τίμημα αν δεν είναι πελάτης του γειτονικού ξενοδοχείου που είναι ιδιοκτήτης αυτού του water park. Το έχετε υπόψη σας, το έχετε εξετάσει, το έχετε εγκρίνει εσείς αυτό ή δεν χρειαζόταν η δική σας έγκριση?
3: Υπάρχει ειδική εγκύκλειος που προβλέπει την διαδικασία αναδειοδότησης των water sports που βρίσκονται μέσα στο νερό και πράγματι αυτό γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλίων κατόπιν συγκεκριμένων εισηγήσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους. Συγκεκριμένα για την πόλη Χρυσοχούς οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το έχω υπόψη μου ότι έχει αδειοδοτηθεί αυτό. Μπορεί βέβαια να μου διαφεύγει, αλλά νομίζω ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής η διαδικασία αδειοδότησης.
0: Μάλιστα. Αυτό βάζουμε μια έτσι, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, θα αναμένουμε την απάντησή σας. Δεν σας είχα πει νωρίτερα, απλώς τώρα στην κουβέντα, η κουβέντα το έφερε αυτό, να έχουμε απάντησή σας για το κατά πόσον έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αδειοδότηση αυτής της εγκατάστασης εκεί στην παραλία. Η ύπαρξη ναυαγοσωστών στις παραλίες λουμένων

0: Δεν εμπίπτει μέσα στην αδειοδότηση του σχεδίου χρήσης παραλίας. Είναι όμως, συγγνώμη, είναι απαραίτητη για να μπορεί μια παραλία να έχει γαλάζια σημαία.
1: Α, ναι. Είναι αυτή η παράμετρος που δεν συνδέεται. Μπορεί να είναι παραλία λωμένων, αλλά χωρίς επίσημη παραλία λωμένων, αλλά χωρίς να έχει... και σημαίνει ότι εκεί μπαίνουν τα προστατευτικά για τις βάρκες και λοιπά. Είναι αυτοί οι όροι που αφορούν τις παραλίες λωμένων, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Με τις παραλίες των σκύλων τι γίνεται?
0: Οι παραλίες των σκύλων είναι επίσης αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών. Καθορίζονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Κύπρο 7 αδειοδοτημένες παραλίες των σκύλων. Βέβαια, έχουμε γίνει δέκτες κάποιων παραπώνων για θέματα προσβασιμότητας των παραλίων αυτών και η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων σε πρόσφατη συνεδρία της έχει τροχοδρομήσει συγκεκριμένες ενέργειες για να γίνει ανανέωση της διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές για να καθοριστούν νέες παραλίες των σκύλων και να γίνει και καλύτερη, να υπάρχει καλύτερος εξοπλισμός πάνω στις παραλίες των
1: Εγώ έχω υπόψη μου στην πόλη Χρυσοχούς, στο νέο χωριό, για παράδειγμα, που περιλαμβάνεται μια παραλία η οποία δεν έχει καμία πρόσβαση. Έχει κλείσει από τον περασμένο χρόνο εντελώς η πρόσβαση, έχει οργωρωθεί και το χωράφι, δεν υπάρχει δρόμος, έχουν μπουνε κάγκελα και στυρματόπλεγμα και δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα για πρόσβαση. Είναι από πέρυσι. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση ειδικά ή
0: το παράπονο που έχουμε λάβει, για να είμαι ειλικρινής, αφορούσε αυτήν την παραλία, ναι. Αλλά ήρθε αρκετά πρόσφατα στην προσοχή μας.
1: Το είχαμε κάνει ρεπορτάζ και πριν από έναν χρόνο και είχε δημοσιοποιηθεί μέσω και του Αλφα και λοιπά και τηλεοπτικών καναλιών και τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι δεν υπήρχε πρόσβαση στην συγκεκριμένη παραλία. Είχαμε βάλει φωτογραφίες. Τώρα, αν όλα αυτά δεν τα παρακολουθεί η Επιτροπή σας, τι να πω.
0: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι έχουν τροχοδρομηθεί συγκεκριμένες ενέργειες και είμαι αισιόδοξη ότι για την επόμενη κολυμβητική περίοδο θα υπάρχει μια πολύ διαφορετική εικόνα όσον αφορά τις παραλίες των σκύλων στην Κύπρο. Πιστεύω ότι και θα αυξηθούν και θα είναι πιο σωστά εξοπλισμένες.
1: Και θα μπορεί να υπάρχουν προσβάσεις. Γιατί το να χωροθετούμε μια παραλία στην οποία δεν υπάρχει πρόσβαση και είναι ακόμη γεμάτη βράχους και κροκάλες που δεν μπορεί ούτε ο σκύλος να περπατήσει ούτε ο άνθρωπος, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι μια τέτοια παραλία. Απλώς δεν είναι, απλώς για τυπικούς λόγους πρέπει να έχουμε παραλίες. Αλλά... γιατί χρειάζεται να έχουμε ξεχωριστές παραλίες σκύλων, κυρία Γεωργιάδου? Είναι αυτό λογικό? Είναι, ακολουθείται αυτή η ίδια διαδικασία, με τον ίδιο τρόπο και σε άλλες χώρες γίνεται κάτι τέτοιο?
0: Ναι, να σας εξηγήσω. Ουσιαστικά, με βάση τη νομοθεσία, οι σκύλοι πλέον μπορούν να επισκέπτονται τις παραλίες οι οποίες δεν είναι οργανωμένες. Εκεί μπορούν να είναι πάνω σε λουρί. Στις παραλίες των σκύλων, όταν οι σκύλοι το επιθυμούν και οι ιδιοκτήτες τους, μέσα στη θάλασσα μπορούν να είναι χωρίς λουρί. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι πλέον επιτρέπονται σε όλες τις οργανωμένες παραλίες να πηγαίνουν οι σκύλοι συνοδοί. Δηλαδή, εάν έναν άτομο έχει κάποια μορφή αναπηρία που απαιτεί να συνοδεύεται από σκύλο, μπορεί να επισκεφτεί οποιαδήποτε παραλία οργανωμένη στην Κύπρο. Αλλά αυτό έρχεται και με τις προϋποθέσεις ότι το σκυλί θα είναι πάντα πάνω στο λουρί.
1: Αλλά αν κάποιος έχει ένα μικρό σκυλάκι και το έχει στα χέρια του, στην τσάντα του και μετά το βάλει εκεί στην ψάθα του, στην παραλία, σε οργανωμένη παραλία λουμένων του, δικαιούται να το κάνει αυτό ή όχι?
0: Με βάση την νομοθεσία, όχι.
1: Δεν δικαιούται.

0: Μάλιστα.
1: Δεν δικαιούται. Οι σκύλοι στις οργανωμένες παραλίες δεν επιτρέπονται.
0: Μάλιστα. Στις υπόλοιπες παραλίες που δεν είναι οργανωμένες, μπορεί ο σκύλος να κολυμπάει. Μπορεί να τον ο κηδεμόνας του να τον πάρει μαζί του και να κολυμπήσουν μαζί.
1: Μπορεί, αλλά ακόμα και μέσα στη θάλασσα πρέπει να βρίσκεται πάνω στο λουρί του. Στις παραλίες των σκύλων, μέσα στο νερό, το σκυλί μπορεί να κολυμπήσει ελεύθερα.
0: Ναι, αλλά στις άλλες, τις οργανωμένες, λέτε, πρέπει να έχει το λουρί. Μάλιστα.
1: Στις οργανωμένες, κανονικά.
0: Όχι στις οργανωμένες, με συγχωρείτε, στις παραλίες λουμένων, όχι αυτές που έχουν κρεβατάκια.
1: Στις μη οργανωμένες παραλίες, ναι, πρέπει να βρίσκεται πάνω στο λουρί και βεβαίως να τηρεί και όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή να μην αφήνουν πίσω καθαρσίες κλπ. Όπως αυτό ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή κινείται ένα σκύλο. Ναι.
0: Και λύστε μου και μια άλλη απορία. Πρέπει, και αυτό το είδαμε και πρόσφατα με αφορμή μια επίσκεψή μας για να δούμε τι γίνεται με την παραλία στον κόλπο των κοραλίων εκεί, λόγω του ότι η θάλασσα έχει βγει πολύ έξω φέτος, έχει περιοριστεί ο χώρος, ο Δήμος αναγκάστηκε να μειώσει τα κρεβατάκια της ομπρέλες, αλλά είχαμε παράπονα από επισκέπτες ότι δεν υπήρχε χώρος διαθέσιμος για να βάλουν την ομπρέλα τους, ότι ήταν κατελημένη όλη η παραλία από κρεβατάκια και ομπρέλες. Τι ισχύει?
1: Κανονικά, όταν υποβάλλεται ένα σχέδιο χρήσης παραλίας, τα κρεβατάκια και οι ομπρέλες που τοποθετούνται δεν μπορούν να καλύπτουν περισσότερο από το 50% της παραλίας, της επιφάνειας της παραλίας, έτσι ώστε η μισή παραλία να είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε θέλει να πάει εκεί με την πετσέτα και την ομπρέλα του.
0: Ναι.
1: Τώρα, τα φαινόμενα που παρατηρούνται και μπορεί να αυξομοιωθεί το εμβαδόν μιας παραλίας μπορεί να καταστήσουν ένα σχέδιο χρήσης που έχει υποβληθεί πριν από 10-20 χρόνια να μην είναι πλέον...
0: να έχει διαφοροποιηθεί η επιτόπου κατάσταση, λέτε, στην παραλία.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Σε εκείνες τις περιπτώσεις είναι υπεύθυνη η τοπική αρχή να προσαρμόσει ανάλογα την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη.
0: Ελέγχετε καθόλου εσείς ως η Επιτροπή Παραλίων, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε αν σε μια παραλία αφήνεται αυτός ο χώρος ή αν καταλαμβάνεται ολόκληρη η παραλία από κρεβατάκια και ομπρέλες και δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για τους ανεξάρτητους επισκέπτες, τους μεμονωμένους επισκέπτες? Το ελέγχει κανένας αυτό ή απλώς είναι στα χαρτιά όπως πολλά άλλα πράγματα δυστυχώς στη χώρα μας?
1: Η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων έχει την αρμοδιότητα αυτού του ελέγχου, έχετε απόλυτο δίκαιο. Βέβαια, δυστυχώς, λόγω του περίεργου νομικού καθεστώτος που έχει η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων, μας είναι δύσκολο να προσληφθεί επιθεωρητής παραλίων. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, έχουμε δημιουργήσει αρκετά καλούς διάβλους επικοινωνίας, μπορώ να πω, τα τελευταία χρόνια, τόσο με το κοινό, το οποίο μπορεί να μας υποβάλει παράπονα για φαινόμενα που παρατηρούνται στις παραλίες, και με τις τοπικές αρχές έχουμε καλή επικοινωνία και προσπαθούμε να διευθετούμε αυτές τις καταστάσεις μέσω των διάβλων επικοινωνίας που έχουμε χτίσει και με τον κόσμο αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα. Στις οργανωμένες παραλίες τα κρεβατάκια και οι ομπρέλες πρέπει να είναι από εκεί που σκάει το κύμα σε κάποια απόσταση συγκεκριμένη, κύριε Γεωργιάδου?
1: Ναι, όλα αυτά καθορίζονται από τον περί προστασίας της παραλίας νόμο. Εάν δεν λαθάνομαι, γιατί τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, νομίζω είναι 3 μέτρα από εκεί που σκάει το κύμα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να βάζουν πάνω ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα τις ομπρέλες και τα κρεβατάκια οι οργανωμένοι. Κάποιος μεμονωμένος μπορεί, αν θέλει, μπορεί να το βάλει και εκεί, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα, γενικά μιλώντας, η εικόνα που έχετε είναι ότι τηρούνται αυτοί οι όροι που τίθενται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλίων, κύριε Γεωργιάδου? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Τώρα, εμείς μπορεί να βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα κάθε φορά που πάμε στις παραλίες μας, αλλά ποια είναι η δική σας γενική εικόνα της Επιτροπής Παραλίων, εννοώ?
1: Κοιτάξτε, η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει περίπου 200 οργανωμένες παραλίες. Από το 2022 που έχω αναλάβει την γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Παραλίων, έχουμε λάβει ένα σημαντικό αριθμό παραπώνων για διάφορα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε παραλίες σε όλον τον νησί. στην ελεύθερη Κύπρο εννοείται αυτό. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλούμε για ένα νησί με 200 οργανωμένες παραλίες, μπορώ να πω ότι τα περιστατικά συνήθως αφορούν συγκεκριμένες παραλίες. Άρα στη μεγάλη εικόνα μπορούμε να πούμε ότι η λειτουργία των παραλίων είναι αρκετά καλή και ευρυθμή κάθε καλοκαίρι, δεδομένου και του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών.
0: Μάλιστα, η γενική εικόνα λοιπόν είναι ότι τηρούνται οι όροι, αλλά έχουμε και θέματα, έτσι, έχουμε και προβλήματα, όπως για παράδειγμα με τις προσβάσεις στις παραλίες των σκύλων και με την επιτόπου κατάσταση που δημιουργείται στις διάφορες περιοχές, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεωργιάδου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Να είστε
0: εύχομαι.
1: Καλά. Καλό καλοκαίρι και καλές βουσίες σε όλους. Είστε καλά.
0: Θα περιμένουμε ενημέρωσή σας για αυτή την υπόθεση με το Water Park στην πόλη Χρυσοχού, στην παραλία της Πλάζ.
1: Βέβαια.
0: Θα περιμένουμε ενημέρωσή σας. Το κρατάμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με...

0: Για την συνέχεια είναι μαζί μας η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, η Αντωνία Θεοδοσίου, η οποία είναι καθοδόν για τα χολέτρια σήμερα, όπου πραγματοποιείται μία ημερίδα για θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη. Είναι αυτή η ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο της υποψηφιότητας προς ένταξη της περιοχής των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου στα αποθέματα βιόσφαιρας. Έχουμε σήμερα αρκετά ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν σε αυτή τη θεματική ενότητα, και δεν είναι η πρώτη και δεν είναι ούτε και η τελευταία που γίνεται σε αυτή την, σε αυτόν τον οδικό χάρτη που έχει χαρακτεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδοσίου.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, και πολύ σωστά τα λες.
0: Λοιπόν,
1: είμαι ήδη όμως εδώ στα χολέτρια.
0: Α, έφτασες ήδη. Ξεκίνησες νωρίς από τη Λευκοσία, δεν βρήκες κίνηση στη Λεμεσό. Εκτός και αν πήρες πάλι τα βουνά και ήρθες από.
1: Τα κανονικότατα και γρήγορα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είναι σήμερα αρκετά θέματα. Πείτε μας καταρχήν έτσι, πού βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Σας είχα παρατηρήσει ότι ήσασταν και πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο ζήτημα αυτό, για τα θέματα βιόσφαιρας, από θέματα βιόσφαιρας. Πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία?
1: Λοιπόν, έχει ανατεθεί ο φάκελος για αυτούς που δεν έχουν ενημερωθεί άλλη φορά της ετοιμασίας της υποψηφιότητας τον Ιανουάριο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί του χρόνου και θα υποβληθεί ο φάκελος. Και εμείς προετοιμαζόμαστε. Η προετοιμασία αφορά και την επίλυση προβλημάτων και τη συμμετοχή του κόσμου σε ενημερωτικές ημερίδες. Ο κόσμος και οι ντόπιοι, αλλά και άλλοι που ενδιαφέρονται για την περιοχή. Λοιπόν, η σημερινή ημερίδα είναι αφιερωμένη σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της γεωργοκτηνοτροφικής ανάπτυξη. Θα είναι εδώ όλοι οι συντελεστές από πλευράς κυβέρνησης οι οποίοι επιλαμβάνονται τέτοιων θεμάτων, είτε αυτό αφορά το νερό, την διαχείριση του νερού στις κοιλάδες, είναι γνωστά τα θέματα. Εγώ ως Επίτροπος, εφόσον ανέλαβα την πρωτοβουλία, είμαι συνεχώς στην περιοχή και τα ακούω αυτά τα θέματα, αλλά δεν είμαι εκτελεστική εξουσία, οπότε φέρνω την εκτελεστική εξουσία επιτόπου. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα μιλήσουν οι κυβερνητικοί για τις πολιτικές, τα προγράμματα, θα είναι και ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Θα καθίσουμε αφού ολοκληρωθούν οι σύντομες παρουσιάσεις, και το τονίζω αυτό, σε συζήτηση, πάνελ, που θα είναι ο γενικός διευθυντής της Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου. Θα είναι στο πάνελ
0: ο Ανδρέας Γρηγορίου, ο Ανδρέας Κυπριανού. Έχετε και κανένα άλλο, ο Ανδρέα?
1: Θα είναι και ο Επίτροπος, όχι δεν έχουμε άλλο, τον κύριο Χριστοφίνα, δεν θα κάνει χαιρετισμό, θα έρθει να παρακολουθήσει.
0: Ο Ανδρέας Κυπριανού είναι ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών. Άρα λοιπόν θα έχετε εκεί τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας.
1: Θα είναι το
0: τμήμα
1: Ιδάτων, της ΠΑΦΟΥ φυσικά. Θα είναι το τμήμα Γεωργίας της ΠΑΦΟΥ επαρχιακά. Και θα ακούσουν τους γεωργοκτηνοτρόφους για τα προβλήματα και τα θύματα, τα οποία μπορεί να ακούσουν και καλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο προβλήματα. Θα γίνει μια παραγωγική συζήτηση, θέλω να πιστεύω. Και το δεύτερο μέρος θα αφορά νέους οι οποίοι ασχολούνται, έχουν ξεκινήσει στην περιοχή διάφορες επιχειρήσεις γεωργοκτηνοτροφικές. Και θα έχουμε και την εκπρόσωπον του Συνδέσμου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών, για να μας πούν τι κάνουν στην περιοχή, τι ζητούν από τις υπηρεσίες και πώς πάνε οι επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει στην περιοχή.
0: Ξέρετε, τώρα σας ακούω τώρα και σκέφτομαι νέους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνονται γενικώς, ξέρετε, έχουμε αρκετούς νέους οι οποίοι τελειώνουν σχολές, πανεπιστήμια και λοιπά, γυρίζουν πίσω, δυσκολεύονται να ζήσουν στην πόλη λόγω και των ενοικίων και λοιπά, σκέφτονται να πάνε σε ένα χωριό που ο παππούς τους έχει κτήματα, έχουν σπίτι εκεί, μπορούν να πάνε, σκέφτονται να ανοίξουν μια επιχείρηση. Είναι εύκολο σήμερα για ένα νέο άνθρωπο 27-30 χρονών να πει α, ξεκινήσω μια τέτοιου είδους δραστηριότητα με μια σύγχρονη μονάδα, με βιολογικά προϊόντα, να το συνδέσω και με τον αγροτουρισμό κλπ. Μπορεί να βρει άκρη αυτός ο άνθρωπος ή πρέπει να περάσει μέσα? Δηλαδή σκέφτομαι τώρα εδώ μια απλή αίτηση κάνεις για ένα διαχωρισμό ενός αγροτικού τεμαχίου και μιλάμε θέλει, πρέπει να παρακαλάς θεούς και δαίμονες για να βρεις άκρη.
1: Γι' αυτό θα τους έχουμε εδώ για να μας πούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και θα μάθουμε πρώτο χέρι αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Το εκείνο το οποίο μπορώ εγώ να πιστοποιήσω, γιατί μετήχα σε παρόμοιες εκδηλώσεις που γίνονται από οργανισμούς στη Λευκωσία και αντιλαμβάνομαι ότι όντως ναι, υπάρχει τάση από νέους οι οποίοι δεν υποτιμούν τη γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη, αλλά το βλέπουν και αλλιώς, με σύγχρονες μεθόδους πλέον, με νεότερες μεθόδους. Και θα ακούσουμε τα δικά τους θέματα τα οποία θα θέσουν και πάλι θα ακολουθήσει η συζήτηση σε μορφή πάνελ. Θα καταγράφουμε φυσικά και εμείς πρακτικά τι θα διαμειχθεί εδώ, γιατί ναι, θέλουμε η περιοχή αυτή, το οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, να ενισχυθεί και να δώσουμε έναν καλύτερο μέλλον στην περιοχή, η οποία είναι από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Κύπρου.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αν κανείς, επειδή είναι μακριά από τη θάλασσα, επειδή είναι σε περιοχές που δεν έχουν, μπορεί να τις λέμε ότι είναι κοιλάδες, αλλά δεν είναι τεράστιες κοιλάδες, είναι ανώμαλο το έδαφος, είναι πραγματικά κακοτράχαλο, θα έλεγα. Είναι πραγματικά αυτό που λέτε, ότι είναι ίσως από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, και το γεγονός ότι έχετε εκεί εσείς βάλει την έμφασή σας για την δημιουργία το αποθέματα βιόσφαιρας, έχει να κάνει και με αυτό το γεγονός ότι λόγω ακριβώς αυτής των ιδιομορφιών ή του χαρακτήρα της περιοχής δεν την καταστρέψαμε ακόμα.
1: Ναι, ναι, και είναι σημαντικό ότι το απόθεμα βιόσφαιρας, έτσι όπως είναι το καταστατικό της UNESCO, δίνει έμφαση και στον άνθρωπο, δηλαδή είναι βασικός συντελεστής ενός αποθέματος, είναι η προστασία και η διαχείριση της φύσης, αλλά είναι και ο άνθρωπος που είναι σε αυτήν την περιοχή όσον αφορά την οικονομική του δραστηριότητα, την αηφόρον του ανάπτυξη, αλλά και των πολιτισμών του. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν βασικούς πυλώνες ενός αποθέματος βιόσφαιρας, που εμείς χρειάζεται να αποδείξουμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στην περιοχή και ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, δηλαδή στο φάκελο θα μπει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα αποφασιστεί από κάτω προς τα πάνω, πώς μπορεί να ενισχυθεί η προστασία της περιοχής, της φύσης, αλλά και πώς μπορεί να ενισχυθεί η παρουσία του ανθρώπου στην περιοχή, η οικονομική του δραστηριότητα και η ευμάρεια του μέσα από αυτόν το μοντέλο συνύπαρξης. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα αποθέματα βιόσφαιρας δεν αποτελούν ακόμα έναν καθεστώς προστασίας, αλλά δίνουν τη δυνατότητα της διαμόρφωσης ενός μοντέλου αηφόρου ανάπτυξης στην πράξη, το οποίο δεν προδιαγράφει η UNESCO και δεν επιβάλλει. Αποφασίζουμε εμείς πώς θα το κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Και είναι σε αυτήν τη διαδικασία που θα είμαστε μέχρι και το τέλος περίπου του επόμενου χρόνου. Και γι' αυτόν τέτοιες ημερίδες όπως αυτή και η προβολή που μας δίνετε εσείς είναι σημαντικές σε αυτήν τη διαδικασία. της διαβούλευσης.
0: Ναι, είπαμε ότι είμαστε συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθειά σας, κύριε Θεοδοσίου, και είναι δέσμευση αυτό μέχρι τέλους. Λοιπόν, οι θεματικές ενότητες σήμερα για όσους ενδιαφέρονται είναι αγροτική πολιτική και χρηματοδοτήσεις, υδατική πόρη και άρδευση, ποικιλότητα και φυσικό περιβάλλον, βιώσιμη γεωργία, κτηνοτροφία και καινοτομία, διάλογος, και θα ακολουθήσει διάλογος με παραγωγούς και αρμόδιους φορείς. Θα ξεκινήσει σε λίγο στις 9 μέχρι τη 1:30. Φαντάζομαι είναι ανοιχτή. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει. Όσοι...
1: Είναι ανοιχτή και θέλουμε συμμετοχή. Δεν είναι κλειστές οι εκδηλώσεις. Θέλουμε τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και θα χαιρετήσει εκεί την ημερίδα ο πρόεδρος του συμπλέγματος εκεί των κοινοτήτων, που είναι και ο κοινοτάρχης των Χωλιατριών, ο Χάρης ο Πάζαρος. Και είναι και ο συντονιστής των 32 κοινοτήτων, έτσι.
1: Είναι ο συντονιστής, έχουν καθοριστεί και δύο βοηθοί του πρόσφατα, δύο άλλοι κοινοτάρχες. Είναι σημαντικό να πούμε ότι κάθε εκδήλωση που κάνουμε γίνεται σε άλλο χωριό. Άλιστα. Δεν ξέρω του αποθέματος, της περιοχής του αποθέματος, που είναι περισσότερα βέβαια από ένα σύμπλεγμα. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε όμως από το σύμπλεγμα Ζήτα, που έτσι αλλιώς είναι ο Χάρης ο Πάζαρος, ο πρόεδρος του σύμπλεγματος. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε 32 εκδηλώσεις, δηλαδή όσα είναι και τα χωριά, αλλά από θέμα να αρχής κάθε εκδήλωση γίνεται σε διαφορετικό, σε άλλο χωριό.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα περιμένουμε για το επόμενο βήμα, παρακολουθούμε όλη αυτή την δραστηριότητα και την εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδοσίου, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Θέλω κάτι να επισημάνω, ότι έχουμε και θάλασσα. Δηλαδή ξεκινάμε τα δύο παραλιακά χωριά που έχουμε, είναι των Κουκλιών και των Μανδριών. Μάλιστα. Και ανεβαίνουμε μέχρι το Μιλικούρι.
0: Μάλιστα, ναι. Εντάξει, εννοούσα τα υπόλοιπα χωριά που είναι πιο
1: πάνω.
0: Ναι,
1: έχετε δίκιο. Αυτές
0: οι δύο είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες κοινότητες της επαρχίας μας. Έχουν και θάλασσα, ελπίζουμε να αφήσουν και λίγο έδαφος χωρίς να τους σημεντώσουν τα επόμενα χρόνια, για να παραμείνουν έτσι και να έχουν και αξία, μεγαλύτερη αξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
0: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα έχουμε και πάλι κίτρινη προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για υψηλές θερμοκρασίες από η ώρα 1 μέχρι τις 4:30. Έχουμε επίσης ανακοίνωση από το Τμήμα Δασών ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης πυρκαγιών. Είναι σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού το Τμήμα Δασών. Τονίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιά σύμφωνα με τον περιδασό νόμο και τον περιπρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 ή στο 112 για να αναφέρει το περιστατικό. Διαβάζω από τα μηνύματα της αστυνομίας από το Cosmos News. Αποτέλεσμα των επιχειρήσεων ΨΕΣ ήταν η σύλληψη 5 προσώπων για αδικήματα, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κατοχή περιουσίας, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας και άλλα. Ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 449 οδηγοί και 106 επιβάτες. Δεν καταργήθηκαν ταυτόχρονα 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 2 καταγγελίες. Στη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 300 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχές, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνόμενες υποθέσεις παραβιάσεων, 101 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 80 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς να προκύψουν καταγγελίες. Αυτή είναι η είδηση, ότι έκαναν 80 ελέγχους αλκοόλης και δεν βρήκαν ούτε έναν να είναι υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Να, σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, να δούμε το σχετικό μήνυμα της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με συγχωρείτε, η οποία προβλέπει ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 41 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι έθριος, τις απογευματινές ώρες θα παραντούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 στο εσωτερικό, στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 31 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει έθριος, ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 21 στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με τον καιρό εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημερωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Τέλεια.
1: Υπέροχα, υπέρλαμπρα, φανταστικά.
2: Υπερτέλεια.
0: Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί για αυτή τη φωνούλα και μόνο αξίζει να ακούτε την εκπομπή μας.
1: Τι, γιατί κάνεις like στη Μέλλον τώρα, τι έπαθε εσύ?
0: Γιατί, τι έχω με τη Μέλλον?
1: Μέλλον Μιλένα, Βατόλη Αγγελακόπουλο, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλη Ικόκνητο πίσω από την κονσόλα. Μπουρμπουλίδρες Radio Show.
0: Όχι, δεν είπε καλά.
2: Τι.
0: Η πανέμορφη γλυκούλα Μέλλον Μιλένα.
1: Πάμε σε μουσική, δεν αντέχω. Νομίζω ότι έχουν κολλήσει οι παντόφλες μου κάτω και θα φύγω με πόδι.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία. Χρόνια πολλά συγκεκριμένα σε όλους όσους έχουν γενέθλια, γιατί δεν γιορτάζει κανείς.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα γιορτάσει όλος ο κόσμος σήμερα.
1: Σωστά. Να πούμε ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο ένας και μοναδικός Ρόμπιν Ουίλιαμς. Και επίσης 1978.
2: Ρόμπιν ή
1: Ρόμπι. Ρόμπιν Ουίλιαμς, ναι. Και 1978 Τζος Χάρτνετ.
0: Αχα, και 1414 Πάπας Σίξτος ο Δέλτα.
2: Χάρτνετ. Χάρτνετ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπορείτε να μας βρείτε στα social media μας, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Στείλτε μας τα καλοκαιρινά σας μηνύματα και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Καλά πήγε αυτό. Εδώ μαζί παρεούλοι.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και κάπου εδώ.
1: Radio show, show.
0: Ωραία, μπράβο σας. Έχετε καφέ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε. Εγώ και εσύ, Μέλανη.
2: Εμείς θα μιλήσουμε.
0: Όχι το παράσιτο του ραδιοφώνου. Να μιλήσουμε για το τι έχει μέσα ένα αυτοκίνητο που το έχει άντρας και ναι, ένα αυτοκίνητο που το έχει γυναίκα. Δηλαδή, ποια είναι τα must
2: που πρέπει να έχει ένα must.
0: Για παράδειγμα, ο άντρας έχει σκουπίδια.
3: Όχι, η γυναίκα έχει σκουπίδια.
0: Όχι, δεν έχει γυναίκα. Δεν έχει σκουπίδια.
2: Έχει γυναίκα.
0: Έχει σκουπίδια.
2: Όχι σκουπίδια, σκουπίδια. Δεν σου λέω τώρα σκουπίδια, τσάντες, ποτήρια και τέτοια.
0: Ωραία, μετά που θα κατέβουμε κάτω, θέλω να κοιτάξει το αυτοκίνητο του Στάθη και να μου πει αν εννοεί αυτό για σκουπίδια.
1: Να σου πω κάτι.
2: Χωματερή είναι το αυτοκίνητο του Στάθη.
1: Έχω την εντύπωση. Δεν είναι όλα δικά μου τα σκουπίδια. Επειδή καμιά φορά τα κοιτάζω στο διπλανό κάθισμα, έχω την εντύπωση ότι όταν το αφήνω ξεσκέπαστο από πάνω το σμάτι, το περνάνε για κάδο. Και πρέπει να μου πετάνε και σακούλες ολόκληρες με σκουπίδια, μαύρες.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας και εδώ συζητάμε το τι περιέχει ένα γυναικείο αυτοκίνητο μέσα και τι ένα αντρικό. Θα ξεκινήσω εγώ να σας πω για το γυναικείο.
1: Εσύ θα πεις για το γυναικείο, ναι.
0: Το πρώτο και το βασικότερο, άπειρα ζευγάρια παπουτσιών.
1: What?
0: Άπειρα. Ζευγάρια παπουτσιών.
1: Δεν θες να πεις το ντουλάπα το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, γυναικείο αυτοκίνητο που να μην έχει πάνω από 4 ζευγάρια παπούτσια.
1: Σοβαρά,
0: και κάποια δηλαδή δεν είναι καν ζευγάρια. Το ένα είναι στο σπίτι και το άλλο είναι στο αμάξι.
1: Α, δηλαδή ότι σπαστά δηλαδή.
0: Σπαστά,
1: έτσι.
0: Σπαστά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο.
1: Α, βασικότερο κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν γίνεται. Γυναικείο αμάξι χωρίς παπούτσια δεν γίνεται. Το δεύτερο είναι κρεμάστρες.
1: Τι λες τώρα, τι κρεμάστρες.
0: Αλήθεια σας λέω, το ξέρω και από φίλες μου και από γνωστές μου, παπούτσια και κρεμάστρες. Τώρα άμα μας ακούνε οι φίλες ακροάτριες, να στείλουν τα μηνύματά τους.
1: Βάζεις και αυτό για το σκορό μέσα.
0: Επίσης, ναι, καλλιντικά. Δεν υπάρχει αμάξι που να μην έχει μία πούδρα, ένα
1: πινέλο, κάτι. Ξέρω κιόλας μέσω ντουλαπάκι μπροστά.
0: Μέσω ντουλαπάκι, ναι, ακριβώς. Καθρέφτη.
1: Αφού έχεις καθρέφτη.
0: Δεν φαίνεται καλά όμως. Έχεις και ένα στρογγυλό να δεις μετά το μαλλί από πίσω. Σίγουρα ζακέτα, μπουφανάκι, ένα καλό φόρεμα. Ένα μαύρο το πιο. Το, παιδιά, όχι, θα σας πω αλήθεια.
1: Ένα πλυντήριο ρούχο, μην λερώσουν τα ρούχα.
0: Το πιο συνηθισμένο είναι το πιο casual, έτσι, ωραίο φόρεμα που έχει μια γυναίκα, το έχει στο αμάξι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις.
2: Μάσα δανεικόρα.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για το αντρικό αυτοκίνητο.
0: Αυτό φοβάμαι.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίδες και συγκεκριμένα συζητάμε αυτή τη στιγμή για το τι έχει μέσα ένα γυναικείο αυτοκίνητο και τι αντρικό. Η Μέλλανη μας είπε για το τι έχει το γυναικείο. Πάμε εμείς τώρα, Στάθη, να πούμε τι έχει το αντρικό.
1: Έτσι. Εννοείται.
0: Καταρχήν έχει πολύ λιγότερα από ό,τι έχει το δικό σας. Ξεκινάμε από αυτό.
2: Για πες.
0: Δηλαδή, εμάς έχει φραπέ 4 ημερών. Να πω και μια 2 εβδομάδων. Έτσι.
1: Όντως υπάρχει ένα φραπέ παλιό στη δεύτερη ποτηροθήκη. Γιατί όταν έχεις μία που τη χρησιμοποιείς, η άλλη δεν έχει μείνει ο καφέ για πάντα.
0: Ναι. Εντάξει, τσιγάρα που ενδεχομένως να έχει και ένα γυναικείο, αλλά εμάς είναι πάντα σε εμφανή θέση. Έτσι,
2: ναι.
0: Δηλαδή φαίνονται τα τσιγάρα.
1: Εμένα δεν έχει τσιγάρα.
0: Έχει ένα κομπολόι κρεμασμένο στον καθρέφτη ή κανένα κομποσκίνι ή κανένα σταυρό φάση, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Επίσης, μονίμως το ραδιόφωνο είναι σε φάση σκυλάδικο. Είναι συγχρονισμένο, είναι αποθηκευμένο δηλαδή σαν σταθμός.
2: Όχι αθλητικά.
0: Και τα αθλητικά. Αθλητικά και συγκλάδικα.
1: Δεν έχεις βρει, μην χάσει λιγάκι, θα σου πω εγώ μετά για το δικό μου. Αυτό είναι το δικό σου.
0: Αυτό είναι το γενικό, πιστεύω. Δηλαδή,
1: νομίζω
2: ο Στάθης είναι μια κατηγορία μόνος, οπότε θα το αφιερώσουμε ένα ον μόνο
1: γενικό
2: για αυτόν.
1: Σε εμάς, περίμενε, πάμε να ακούσουμε μουσική και θα γυρίσουμε να σου πω τι έχω πάθει με αυτό που είπες με το σταυρό κομποσκίνι.
0: Α, οκ, ναι.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: ξεχάσεις και το όνομά σου.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το λέγε Λακόπλε, με λένε Μιλένοβα, δώστε μου τα αυτιά σας. Εγώ
2: δεν
1: όταν αγόρασα το αυτοκίνητο, μου έδωσε η μάνα μου, ήρθε, ακαλωρίζει, αγόρι μου το σταύρωσε και μου έδωσε ένα αλουμινόχαρτο που μέσα σε αυτό το αλουμινόχαρτο μου
2: είχε
1: λαδάκι από το καντήλι. Μου είχε λίγο, δεν ξέρω, κάποιο φυτό μου είχε.
2: Τι φυτό!
1: Ένα φυλαχτό.
0: Ναι, μου έχουν δώσει και εμένα.
1: Κάτι τέτοιο που τα έχει μαζί με εμένα. Ναι, σε προσέχει, ναι. Μου λέει να είσαι προσεκτικός, τρώω, μου το έχει βάλει στο ντουλαπάκι. Μετά από χρόνια, το έχω ξεχάσει εγώ. Μετά από χρόνια, με σταματάνε σε ένα μπλόκο.
0: Ναι.
1: Μου ψάχνουν το αυτοκίνητο και βρίσκουν αυτό το αλουμινόχαρτο.
2: Όχι!
1: Μου το ανοίγουν.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Και με έχουν σώνει και κάτι. Τι είναι αυτό που βρήκανε?
0: Τι λες?
1: Λέω, ρε παιδιά, η μαμά μου μου το έδωσε. Μάκυρα στη φύλακα. Η μαμά μου μου το έδωσε. Να με φυλάει ο Χριστός την Παναγία. Δεν θέλω να με επιστρέψουν με τίποτα.
2: Λογικό, έτσι όπως είσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και πάμε σε μια χρήσιμη πληροφορία.
1: Η χρήσιμη πληροφορία του Τόλι.
0: Εντάξει, δεν το λέω, δεν είναι σαν της Μέλανης. Απλά αποδεδειγμένα έχει ανακαλυφθεί η πιο βαρετή μέρα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
2: Τέλεια,
0: δεν είναι απίστευτο σαν θέμα.
1: Έχουν φτιάξει την πιο βαρετή μέρα.
2: Δηλαδή...
0: Αποδεδειγμένα, δηλαδή συγκεκριμένα, ένας προγραμματιστής υπολογιστών, ο William Tunstall Pedo, αν το λέω σωστά, χρησιμοποίησε έναν αλγόριθμο μέσα από την μηχανή αναζήτησης True Knowledge που έχει πάνω από 300 εκατομμύρια μεμονωμένα γεγονότα, και ανακάλυψε με αυτόν τον αλγόριθμο ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα στις 11 Απριλίου 1954. Δεν υπάρχει καμία είδηση για την 11η Απριλίου
2: 1954. Τι λες
1: τώρα. Τέρμα υποκειμενικό.
0: Δεν υπάρχει, λέει, κανένα σημαντικό γεγονός όσον αφορά το χρηματιστήριο, αθλητικά γεγονότα, NASA, καμία ταινία δεν κυκλοφόρησε, απολύτως τίποτα.
2: Εκείνη τη μέρα.
0: Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, ναι. Και επίσης λέει ότι στις 18 Απριλίου του 1930, είναι μια άλλη ημερομηνία που λένε ότι θα έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο, αλλά αφορά μόνο τους Άγγλους, γιατί συντονίστηκαν όλοι, λέει, στα ραδιόφωνο στο BBC για τις βραδινές ειδήσεις και ακούσανε αυτόν που μιλούσε στο ραδιόφωνο να πει δεν υπάρχουν νέα.
1: Αλήθεια,
0: ξαφνικά άρχισε να παίζει για 15 λεπτά μουσική πιάνο.
2: Τι λες τώρα!
1: Μιλάμε για παρουσιαστής, έπαιζε πιάνο.
0: Ό,τι ξέρω.
1: Φαντάζεσαι τον παρουσιαστή. Δεν έχουμε σήμερα τίποτα νέο. Οπότε θα σας παίξω μια σονάτα που έμαθα στο πιάνο μου.
2: Εντάξει, τέλειο άρθρο.
0: Ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω και εγώ μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία.
1: Όπα.
0: Ειδικά είναι... για εσάς.
2: Για εμάς, ποιους εμάς.
1: Τους άντρες, τους όμορφους. Σε ποια κατηγορία μας.
0: Τους άντρες, τους άντρες. Άκου λέει να δεις τώρα τι έγινε. Το PlayStation, το γνωστό σε όλους μας, αρχικά λέει ήταν μια κονσόλα που δημιουργήθηκε για να παίζει παιχνίδια της Nintendo σε CD.
1: Ναι, σε...
0: CD-ROM, αυτά όπως λέγονται.
1: Ναι, σε δίσκο CD.
0: Αυτό.
2: CD-ROM.
0: Όμως λέει η Nintendo την τελευταία στιγμή πριν κυκλοφορήσει αποχώρησε από αυτή τη συνεργασία.
1: Ωραία, φίλε, σοβαρά.
2: Πώς την πάτησε.
0: Την έκανε. Πόσα έχασε.
2: Γιατί μετά έφτιαξε το Xbox.
1: Ναι, αλλά.
2: Που προσπαθούσε να συναγωνιστεί το PlayStation.
1: Δεν
2: το είχε πάρει
1: το,
2: Sony,
1: δεν
2: που δεν τα
1: κατάφερε.
2: Όχι, όχι, είναι πολύ πιο πάνω το PlayStation.
1: Είναι πολύ πιο πάνω.
0: Καλή πληροφορία.
2: Μπράβο, Μέλανη. Δεν ήξερα ότι είχε συνεργασία Nintendo.
1: Ναι.
2: Και καλά έκανε και έφυγε. Δεν τα χωνεύω τα Nintendo, να ξέρετε. Μετά το Game Boy και το Mega Drive.
1: Έλα, φίλε, το Game Boy είναι πολύ ωραίο.
2: Όχι,
1: ήταν πολύ ωραίο το Game Boy.
2: Game Boy, ναι, γι' αυτό είπα εκτός από το Game Boy.
1: Α,
2: ήταν
1: εκτός.
2: Της Nintendo.
1: Ναι, οκ. Okay. Γιατί το Game Boy ήταν αγαπημένο παιχνίδι.
2: Και εμένα αγαπημένο. Έχω σπάσει δύο Game Boy.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Και τα έχω σπάσει παιδιά παίζοντας Tetris.
1: Oh, ναι.
2: Που το βάζεις στο 9-5 και εκεί που λες. Στο 9-5 είναι ο τερματισμός και καλά του Tetris. 9 δυσκολία, 5 ταχύτητα, κάτι τέτοιο είναι. Και σου λέει ότι πρέπει να κάνεις 25 γραμμές για να κερδίσεις. Και εκεί που είσαι στην 24 σου πάνε όλα στραβά. Και χάνεις φτάνει μέχρι πάνω. Το σπάσει δεν το σπάσαν άντρα στο PlayStation στον τοίχο. Το PlayStation λέω το Game Boy.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να θέσω ένα ερώτημα εδώ.
1: Διαγωνιστικά θα είναι το ερώτημα,
0: όχι,
1: θα απαντήσουμε ό,τι θέλουμε.
0: Απλά θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε τι είναι η χεροφοβία.
1: Χεροφοβία, αυτοί που φοβούνται να χαιρετάνε.
0: Τι λες,
2: το έχουμε
0: δεν είπα χαιρετοφοβία. Χεροφοβία.
1: Είναι αυτοί που φοβούνται να χαίρονται.
0: Μπράβο. Και λέει ότι ένας στους δύο ανθρώπους έχει τύχει έστω και μία φορά στη ζωή του να το πάθει.
2: Εγώ είμαι. Εγώ είμαι από αυτούς, παιδιά.
0: Είναι αυτοί λέει, οι οποίοι χαίρονται και μετά αρχίζουν να νιώθουν τύψεις που.
2: Εγώ διαφορετικά που χαρήκανε... το ζούσα. Όχι ακριβώς έτσι. Για παράδειγμα, εγώ χαιρόμουν και απευθείας μετά ένιωθα περίεργα γιατί λέω ότι τώρα που χαίρομαι θα γίνει κάτι κακό.
1: Για εξισορρόπηση κάρμα.
2: Δεν ξέρω γιατί. Μικρότερη το είχα, αλλά το είχα πολύ έντονα.
1: Χαζομάρα είναι, Μέλανη. Πρέπει μόνο να χαιρόμαστε. Ιδανικά πρέπει μόνο να χαίρεσαι. Και
2: ιδανικά,
1: ό,τι κακό συμβαίνει, να χαίρεσαι γιατί τα κακά πράγματα σε κάνουν πιο δυνατή. Όχι, δεν ακούσει τίποτα.
2: Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι το πολύ γέλιο δεν σου βγαίνει πάντα σε καλό.
1: Όχι, αυτό είναι μια χαζομάρα.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Δεν είναι χαζομάρα. Όλα
1: γιατί δεν είναι χαζομάρα.
0: Γιατί όλα τα στάθη βγαίνουν γιατί κάτι έχει συμβεί.
1: Το όλη Αγγελακόπουλε.
2: Όλα από τη ζωή σου.
1: Το όλη Αγγελακόπουλε. Πόσες φορές έχουμε φύγει μαζί Σαββατοκυριακά.
0: Πολλές.
1: Πόσες φορές έχουμε κλάψει τα γέλια όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα πολλές.
1: Τρακάραμε να γυρίσαμε.
2: Όχι, αλλά.
1: Έγινε κάτι κακό γενικά.
0: Όχι, αλλά.
2: Υπάξιλο.
0: Δεν έχουμε ζήσει και λίγα μετά από τόση χαρά.
1: Τι εννοείς, μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα στον αέρα τώρα.
2: Ωραία, άντε πάμε στη μουσική τώρα, λίγο να επανέλθουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και τι σα έχω, τι σα έχω.
1: Τι μα έχει, τι μα έχει.
0: Έχω να σα πω πού θα μα βρείτε.
1: Πού θα μα βρούνε.
0: Τέλειο.
2: Ενθουσιάστηκε.
0: Μπουρμπουλήθρε.
1: Μπουρμπουλήθρες radio show στο Facebook.
3: Μπορεί να βάλει τους αντίχειρες στην άκρη της μέστης και να κουμπίσει τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά. Για κάτω και στόλι.
1: Ούτε καν.
3: Θέλω να βάλει τους αντίχειρες.
1: Αυτό εδώ που κάνει τώρα, εδώ που ενώνουν τα δάχτυλα, εγώ ούτε κατά διάρκεια.
3: Θα βάλει τους αντίχειρες κάτω από τα παΐδια και μπροστά να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
0: Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας.

0: Δύο υπέροχες ώρες σας κράτησε παρέα η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Δύο υπέροχες ώρες ήταν κοντά σας η μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δύο γεμάτες ώρες ήταν κοντά σας ο Τόλης ο Αγγελακόπουλος.
2: Δύο ώρες ήταν κοντά σας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
0: Που σήμερα δεν με αφήσατε να πω ανέκδοτο, το σημειώνω.
2: Δεν πειράζει.
1: Αύριο θα μας πεις δύο.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν θα πω δύο. Ένα θα λέω, ένα μέρα παραμέρα. Για να μην
1: έτσι
0: το μαθαίνετε.
1: Ναι. Μην τυχόν και γελάσουμε πολύ, δηλαδή. Και πάμε τίποτα.
0: Μην γελάσουμε παραπάνω και κατουρηθούμε. Μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο, έναν παίρνει να πούμε.
1: Τι.
3: Bye.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

τυροκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τρίτη 21 Ιουλίου είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

16χρονη από την Κύπρο βρέθηκε στο επίκεντρο σπάνιας αλυσίδας μεταμοσχεύσεων, η οποία συνέδεσε ένα Εβραίο εθελοντή δότη, μια κυπριακή οικογένεια και δύο ζευγάρια Αράβων πολιτών του Ισραήλ. Η διαδικασία διήρκησε περισσότερο από 12 ώρες και έσωσε συνολικά 4 ανθρώπους, χριστιανούς, μουσουλμάνους και Εβραίους. Οι 4 δότες και οι 4 λήπτες των μοσχευμάτων χειρουργήθηκαν διαδοχικά και είναι καλά στην υγεία τους. Έλαβαν εξιτήριο. Εβραίος άνδρας, πατέρας 4 παιδιών, πρόσφερε τον ένα του νεφρό στη 16χρονη. Η μητέρα της 16χρονης δεν ήταν συμβατή με την κόρη της, ωστόσο βρέθηκε συμβατή με 27χρονη αραβικής καταγωγής, η οποία ανέμενε χρόνια για μόσχευμα. Με τη σειρά του, ο σύζυγος της 27χρονης δόρισε νεφρό σε άλλο άνδρα αραβικής καταγωγής. Η σύζυγος του τελευταίου έκλεισε την αλυσίδα των 4 μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ζωή σε άλλη μια γυναίκα νεφροπαθή. Η μεταμόσχευση της έφηβης ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε συνεργασία με το νοσοκομείο Μπελσόν και το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Ισραήλ. Ο διευθυντής του τμήματος μεταμοσχεύσεων του Μπελσόν χαρακτήρισε τη συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ μία από τις εντυπωσιακότερες επιτυχίες της ιατρικής διπλωματίας. Η παιδίατρος παιδονεφρολόγος Ευτυχία Θόδη τόνισε ότι η ντόμινο μεταμόσχευση, όπως ονομάζεται, ήταν ένα ιατρικό επίτευγμα το οποίο εξασφαλίζει καλύτερη ζωή σε 4 ανθρώπους. Εξέφρασε την ελπίδα στο μέλλον να υπάρξουν και άλλες τέτοιες συνεργασίες με το Ισραήλ, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι ο αρχικός προγραμματισμός για τη μετάβαση της 16χρονης στο Ισραήλ αναβλήθηκε εξαιτίας του πολέμου. Σύμφωνα με την γιατρό, χρειάστηκε να παρέλθουν 3 μήνες προτού καταστεί εφικτή η μετάβαση της νεαρής στο Ισραήλ σε ασφαλείς συνθήκες. Ιδιαίτερη χαρά για την επιτυχή έκβαση των 4 μεταμοσχεύσεων εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τους δότες και τις οικογένειές τους για την ανιδιοτελή τους πράξη. Σημείωσε ότι έδωσαν ζωή και ελπίδα σε ανθρώπους άγνωστους προς αυτούς. Ο νεόφυτος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη ιστορία υπενθυμίζει προς όλους ότι η δωρεά οργάνων ξεπερνά σύνορα, θρησκείες και εθνικότητα. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ό,τι αφορά το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, με το οποίο, όπως υποστηρίζουν, ακινητοποιούνται τα οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας ADR. Ο Πρόεδρος του Πανκυπρίου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάβας Προκοπίου, δήλωσε ότι ύστερα από εβδομάδες διαβουλεύσεων διαπιστώθηκαν πρακτικές δυσκολίες και η ανάγκη για μεταβατική περίοδο πριν από την εφαρμογή των συγκεκριμένων προϋποθέσεων ασφαλείας. Είπε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα προσπαθούσε να εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5ετή αναβολή, κάτι που, όπως ανέφερε, σταμάτησε ο Υπουργός Μεταφορών. Ο κ. Προκοπίου δήλωσε ότι βάσει του διατάγματος το 80 με 90% των βιτιοφόρων πρέπει να κινητοποιηθούν. Ανέφερε ότι για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων ασφάλειας υπάρχουν διαδικασίες και μετατροπές που πρέπει να υλοποιηθούν, αλλά χρειάζονται χρόνο. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 10 στο χώρο στάθμευσης του ΓΑΣΥΠΗ. Ακολούθως, με τη συνοδεία αστυνομίας, κινήθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Τεχνική βλάβη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε μονάδα παραγωγής στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΕΚ στη Δεκέλια, με αποτέλεσμα την απώλεια 50 ΜΒ.
Το γεγονός προκάλεσε προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης και απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, Χάρης Ζαβαλής, ανέφερε ότι η μονάδα αποσυνδέθηκε από το σύστημα στις 6:50 και τα αίτια της βλάβης διερευνώνται από την αρχή ηλεκτρισμού. Σημείωσε ότι σε διάστημα 17 λεπτών το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς προέβη στις ενδεδειγμένες ενέργειες αποκαθιστώντας την ηλεκτροδότηση. Ανέφερε ότι εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών η ζήτηση χθες άγγιξε το υψηλό του 2024 με 1286 MW.

Πρόταση για δεκαήμερη κατάβαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προωθούν περιφερειακοί μεσολαβητές επιχειρώντας να μεταφέρουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη διπλωματική οδό. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, στην όλη προσπάθεια φαίνεται να εμπλέκονται το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλα κράτη της περιοχής. Επιδίωξη είναι να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφαλής ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να δοθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, καθώς ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Έχουν μεταφέρει δεκάδες μαχητικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ενώ και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Επί του παρόντος η Ουάσιγκτον φαίνεται να έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν το παράθυρο της διπλωματίας. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν πως οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε γενικευμένο πόλεμο. Την ίδια ώρα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίστηκε για δέκατη ημέρα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ιρανικής επικράτειας λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος Τραμπ διεμήνησε ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει ακριβό τίμημα για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κέσμ, καθώς και στις περιοχές Μπαντάρ, Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Ισχαφάν. Στον αντίποδα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε με πυράβλους αμερικανική βάση στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, στο επίκεντρο της επίθεσης βρέθηκαν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα στη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ. Επιθέσεις διενεργήθηκαν επίσης σε βάρος του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας, με τις αρχές των δύο χωρών να ανακοινώνουν την αναχέτηση ιρανικών πυράβλων που κατευθύνονταν προς το έδαφος τους. Την ίδια στιγμή εντείνεται η ανησυχία σε ό,τι αφορά την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από βλήμα περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν την ενέργειά τους στην διάκριση, όπως υποστηρίζουν, εις βάρος αμερικανικών προϊόντων από τον Καναδά σε τομείς όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά. Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε ένα μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά από κρασιά έως μπαστούνια του χόκεϊ. Αφορούν επίσης ορισμένα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό. Ωστόσο, κάποιοι τομείς που θεωρούνται κέρια σημασίας, όπως αυτή της ενέργειας, των αλλιευμάτων και των σπάνιων γεών, εξαιρούνται ρητός από τους επιπρόσθετους δασμούς.

Στην Ελλάδα, επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν δύο τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης το πρωί. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, γύρω στις 8 και 5 το πρωί, ένας 60χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών, έναν 53χρονο άνδρα και μία 48χρονη γυναίκα. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έσπευσαν στο σημείο πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από την αστυνομία.

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο νομικός, πρώην βουλευτής και ιστορικός στέλεχος του Δίκο Νίκος Κλεάνθους. Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1948, σπούδασε νομικά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε καριέρα δικηγόρου. Ο Νίκος Κλεάνθους εξελέγει βουλευτής Λάρνακας με το Δίκο σε εκλογές 26 Μαΐου 1996 και επανεξελέγει σε εκλογές 27 Μαΐου του 2001 και τις 21 Μαΐου του 2006. Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δίκο, μέλος της Επιτροπής Επιλογής, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καθώς και αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Δίκο και πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Δίκο Λάρνακας. Διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος του Δίκο από το 1998 έως το 2006, ενώ υπήρξε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στις δημοτικές εκλογές του 2011 διεκδίκησε τη θέση του Δημάρχου Λάρνακας με τη στήριξη του ΑΚΕΛ και του Δίκο, αλλά δεν εξελέγει. Σε ανακοίνωση, το Δημοκρατικό Κόμμα, κόμμα με το οποίο ο Εκλιμών συνέδεσε την πολιτική διαδρομή του, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για την απώλεια, αναφέροντας ότι αποχαιρετά τον συναγωνιστή, πρώην αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος και ιστορικό στέλεχος Νίκο Κλεάνθους. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Νίκος Κλεάνθους υπηρέτησε επί δεκαετίες την πατρίδα, το Δημοκρατικό Κόμμα και τον δημόσιο βίο της Κύπρου με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις αρχές ελευθερίας, δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Προστίθεται ότι ως βουλευτής Λάρνακας αλλά και μέσα από την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική του δράση άφησε το δικό του διακριτό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ιστορική διαδρομή της πατρίδας. Το Δίκο τονίζει ότι ο Νίκος Κλεάνθους αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς, πολιτικής συμμετοχής και αφοσίωσης.

0: Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Το τμήμα δασών απευθύνει θερμή έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν φωτιά. Τονίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες, επισύρει αυστηρές ποινές. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το τμήμα δασών στη γραμμή 1407 ή την πυροσβεστική υπηρεσία στο 112. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε στο μεταξύ και για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 4:30 το απόγευμα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 41 βαθμούς στο εσωτερικό.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, αν και θα πρέπει να μελετηθεί, θα πρέπει να γίνει καταρχήν σεβαστό, υποστηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δίκο Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Λεωνίδου ανέφερε ότι το πόρισμα θα πρέπει να εξεταστεί εξ ολοκλήρου από το Γενικό Εισαγγελέα, ενώ ο ποινικός ανακριτής θα πρέπει, όπως ανακοινώθηκε, να διερευνήσει τον εντολέα του βίντεο. Το θέμα, συνέχισε ο κύριος Λεωνίδου, δεν έχει τελειώσει και θα πρέπει να αναμένεται η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα όταν ο ποινικός ανακριτής ολοκληρώσει την έρευνά του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι το κόμμα του είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για το διορισμό του κυρίου Πασχαλίδη και την ικανότητά του να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής. Το πόρισμα, είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, ήταν απόλυτα προβλέψιμο, επισημένοντας πως δεν ήταν τυχαίος ο επαναδιορισμός του κυρίου Πασχαλίδη ως πρόεδρος της ΑΔΥΠΑ. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης ενισχύει την αντίληψη πως στην Κύπρο η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η διαφθορά είναι τόσο συνδεδεμένες που μονίμως ξεπλένουν η μία την άλλη.

την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών κατασκευής των δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων στα τμήματα Μεσόγειος Τσάδας και Γιώλου Στρουμπιού του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοκούς, εκφράζει μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης προς το αρμόδιο Υπουργείο ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Χρύσανθος Σαβίδης. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την επαρχία Πάφου, καθώς η παρατεταμένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του προκαλεί συνεχιζόμενη ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και ομαλής κυκλοφοριακής ροής σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της επαρχίας. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής του παρέμβασης, ο κύριος Σαβίδης ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σημερινό στάδιο υλοποίησης του έργου κατασκευής των δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων, τους λόγους που οδήγησαν στις καθυστερήσεις του έργου, το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου στην κυκλοφορία. Καταλήγοντας, ο κύριος Σαβίδης υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες αναβολές σε ένα έργο που αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Ζητά σαφείς απαντήσεις για τους λόγους των καθυστερήσεων και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την άμεση προώθηση και ολοκλήρωση των εργασιών. Το ζήτημα της συμμόρφωσης των βιτιοφόρων με τα πρότυπα ασφάλειας ADR απαιτεί υπευθυνότητα, ψυχραιμία και ισορροπημένες αποφάσεις. Η ευρωπαϊκή υποχρέωση είναι γνωστή στον κλάδο από το 2008 και δυστυχώς για 17 χρόνια δεν έγινε η απαιτούμενη προσαρμογή από το σύνολο των επαγγελματιών, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος. Αναγνωρίζουμε, αναφέρει, ότι το κόστος συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα ψηλό και ότι μετά την έκδοση του σχετικού διατάγματος τον Αύγουστο του 2025, ο διαθέσιμος χρόνος εφαρμογής ήταν περιορισμένος. Ο βουλευτής του DC θεωρεί εύλογο να εξεταστεί η παραχώρηση μίας επιπλέον μεταβατικής περιόδου ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές χωρίς να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις σε αδιέξοδο. Τονίζει ωστόσο ότι η απέτηση των επαγγελματιών του κλάδου για νέα παράταση 5 ετών δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη όταν το ζήτημα εκκρεμεί εδώ και 17 χρόνια. Την ίδια ώρα μία ενδεχόμενη απεργία με διακοπή της τροφοδοσίας καυσίμων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Ο κύριος Πάζαρος καλεί και τις δύο πλευρές να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο ώστε να συμφωνηθεί μια ρεαλιστική σύντομη παράταση με σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους συμμόρφωσης. Η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων θα καθορίσει εκ νέου τις παραλίες για σκύλους σε όλες τις επαρχίες και από την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχει παραλία δίχως πρόσβαση, διαβεβαιώνει η Γραμματέας της Επιτροπής Χαρά Γεωργιάδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι από τις 7 παραλίες που έχουν καθοριστεί, η μία δεν διαθέτει πρόσβαση και είναι η παραλία στο νέο χωριό στην πόλη Χρυσοχούς. Σε ολόκληρη την Κύπρο, είπε, έχουν καθοριστεί περισσότερες από 200 παραλίες ως περιοχές λουωμένων για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Για τις οργανωμένες παραλίες, είπε, προβλέπεται σχέδιο για τα σημεία που τοποθετούνται κρεβατάκια και ομπρέλες ώστε το 50% της παραλίας να είναι ελεύθερο. Η κυρία Γεωργιάδου παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από την Επιτροπή Παραλίων να ελέγχει συστηματικά όλες τις παραλίες και όλες τις παραλίες αντιρούνται οι όροι.

0: κυλώντας τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου αηφόρου ανάπτυξης. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών Ανδρέας Κυπριανού. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι παρόμοιες εκδηλώσεις θα γίνουν και σε άλλες κοινότητες της περιοχής των παραποτάμιων κοινοτήτων Ξερού και Διαρίζου, που είναι υποψήφιες για ένταξη στα αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO. Ο δρόμος των Κονιών εισέρχεται στην τελική φάση των εργασιών, καθώς η ασφαλτόστρωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με το Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νοσηφόρου, εκτός απρόπτου το έργο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το απόγευμα. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, πολλά συνεργεία εργάζονται εντατικά και αδιάκοπα, με όλες τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση του έργου. Ο Άγγελος Νοσηφόρου επισημαίνει ότι βάσει της σύμβασης η ολοκλήρωση του έργου προβλεπόταν για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σημειώνει, ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από σωστό συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση, κατάφεραν να επισπεύσουν σημαντικά τις εργασίες, με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρώνεται αρκετά νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Κωνσταντίας Φιλιππίδου Γεωργιάδου στην Ευαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 93 και στην πόλη Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια και τα δυτικά παράλια μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά ενδέχεται να παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, Παρασκευή και Σάββατο θα συνεχίσει να είναι αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 21 Ιουλίου, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.
1: Κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας.

0: DNA, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Είναι με σευρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Κάνουμε αρχή με την εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι πρατηριούχοι. Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το διάταγμα το οποίο έχει να κάνει με τα οχήματα τα οχήματα που χρησιμοποιούν και τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας. Είναι μαζί μας ο πρατηριούχος, πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, ο Στέφανος Στεφάνου. Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφάνου.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Σε εξέλιξη είναι η διαμαρτυρία. Συγκεντρώθηκαν οι συνάδελφοί σας στον χώρο στάθμευσης του ΓΑΣΥΠΗ. Οδηγούνται προς το Προεδρικό. Τι ακριβώς αφορά αυτό το διάταγμα για τα οχήματα τα οποία πρέπει να ακινητοποιηθούν αφού δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας ADR? Τι είναι αυτή η ασφάλεια ADR?
1: Μάλιστα. Έτσι νομίζω για μια κατατόπιση των ακροατών για να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Όταν λέμε ADR είναι σύστημα ασφαλείας όχι τόσο του αυτοκινήτου όσο το deposito το οποίο υπάρχει πάνω στα βιβλιοφόρα. Και να δώσω έναν απλό παράδειγμα, να πούμε τι σημαίνει αυτό. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί σε ένα αυτοκίνητο το οποίο μεταφέρει καύσιμα, στο ADR υπάρχει μια πρόνοια που λέει ότι έξω εξωτερικά να υπάρχει ένα switch το οποίο αν το κλείσει σβήνει ολόκληρο το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται να πας να ανοίξεις την πόρτα και να κλείσεις το κλειδί του αυτοκίνητου. Είναι ένα απλό παράδειγμα τι σημαίνει συστήματα ασφαλείας. Μπορεί να αναποδογυριστεί δηλαδή το αυτοκίνητο και να μην μπορεί να ανοίξεις την πόρτα. Άρα υπάρχει ένα switch εξωτερικά το οποίο μπορείς να πας να κλείσεις και να σβήσεις το αυτοκίνητο. Δεύτερον, τα ντεπόζιτα που είναι εγκατεστημένα πάνω στο αυτοκίνητο είναι διπλού τυχώματος.
0: Ναι.
1: Άρα σημαίνει αν τρυπήσει το έναν φύλλον μια λαμαρίνα του ντεποζίτου να μην έχει διαρροή προς τα έξω. Είναι διάφορα μικρά από αυτά τα πράγματα τα οποία υπήρξε μια οδηγία αυτή από το 2012, το οποίο τότε το Υπουργείο, τότε ήμουν τότε πρόεδρος των πρατηριούχων, είχαμε ζητήσει να γίνει μια εξαίρεση στην Κύπρο για τους διάφορους λόγους, όπως ότι τα βιντεοφόρα αυτά που οι πρατηριούχοι χρησιμοποιούν είναι πολύ seasonal, είναι καθαρά χρήση του χειμώνα, τους 3 μήνες, 4 το πολύ από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο που κάνουν διανομές στα σπίτια για τις θερμάσεις. Άρα δεν είναι στην Ευρώπη όπου είναι σε καθημερινή χρήση 12 μήνες το χρόνο. Εκεί σίγουρα είναι πιο επαγγελματίες, πιο μεγάλες χώρες και εκεί επιβάλλεται. Άρα θα μπορούσε από τότε η Κύπρος να ζητήσει αυτήν την εξαίρεση από τον κανονισμό και να προβάλλει λόγους ότι είναι seasonal, καθαρά εποχιακή η χρήση εδώ. Δεύτερο, οι αποστάσεις που διανύουν εδώ στην Κύπρο τα βιντεοφόρα των πρατηριών, δεν μιλάμε για τα βιντεοφόρα τα οποία κάνουν διανεμές στους σταθμούς, εκείνα αναγκαστικά πρέπει να είναι με ADR, γιατί αυτοί κάνουν διαδρομές σε όλη την Κύπρο. Για τους πρατηριούχους όμως οι οποίοι κινούνται, παράδειγμα, μέσα στην Πάφο, οι πλήστοι, έχουμε δόξα τω Θεώ σταθμούς μπόλικους στην Πάφο και βιντεοφόρα, κάθε πρατήριο έχει το δικό του βιντεοφόρο. Η ακτίνα που κινείται ένα βιντεοφόρο να ξεπερνά τα 5 με 10 χιλιόμετρα. Αν αντιλαμβάνεστε, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν χρειάζεται ένας να πάει να αγοράσει ένα σήμερα βιντεο, το οποίο σημερινά να πάει να κάνει ένα βιντεο με ADR προδιαγραφές. Μιλάμε για 140.000 ευρώ τον χρόνο να αγοράσει ένα αμάξι. Και πες μου τα ποιος πρατηριούχος με τη χρήση των 3-4 μηνών, και όπως ξέρετε τώρα πιο πολλές θερμάσεις μετατρέπονται από πετρέλαιο σε ηλεκτρισμό λόγω των φωτοβολταϊκών, θα πάει να κάνει αυτή την επένδυση. Κανένα. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει. Άρα, για τους λόγους που έχουν προτάξει το νέο Συμβούλιο των Πρατηριούχων, νομίζω έπρεπε να γίνει αποδεκτό, να ζητεί αυτή η εξαίρεση, να κάνουν και οι πρατηριούχοι εκείνα τα μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν τα εφιστάμενα τους αυτοκίνητα, να πάνε όσο πιο κοντά μπορούν στο ADR αναγκαία διορθώσεις, χωρίς να χρειαστεί να πάνε να δώσουν 140.000 ευρώ. Δυστυχώς ο Υπουργός Μεταφορών ήταν αρνητικός και έκδοσε αυτόν τον διάταγμα. Αν αυτό το πράγμα υλοποιηθεί, σας λέω ότι το 80-90% των βιβλιοφόρων σήμερα στην Κύπρο θα καθυλωθεί. Θα έρθει ο χειμώνας και δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα να πάνε να πάρουν στις θερμάσεις τα 200-300 λίτρα που παίρνει ο καθένας. Άρα θα δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που ετούνται και ετούμαστε σαν πρατηριούχοι.
0: Τι ζητάτε, ναι.
1: Να δοθεί μια παράταση των 5 χρόνων, διότι όπως βλέπετε αυτός ο τομέας των καυσίμων συρρυκνώνεται. Και όσο ο καιρός περνά, παίρνουν τα νέα υβριδικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σα διαβεβαιώ ότι πολλά πρατήρια θα κλείσουν γιατί δεν θα είναι βιώσιμα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, το βλέπουμε καθημερινά. Άρα, να δώσει έναν 5 χρόνια περιθώριο, εκείνοι που θέλουν να γίνουν πιο πολύ επαγγελματίες, να πάνε και να αλλάξουν τα αυτοκίνητα ή να δοθεί ακόμα και ένα σύστημα επιχορήγησης, όπως γίνεται σε τόσα άλλες επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιχορηγηθεί και στους πρατηριούχους ένα σημαντικό ποσό του 70, όπως δίνονται σε άλλες επενδύσεις, και να πάνε οι πρατηριούχοι να εξασφαλίσουν μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια το βιβλιοφόρο το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές. Η προσωπική μου γνώμη όμως είναι πολύ πιο εύκολο η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Μεταφορών να ζητήσει εξαίρεση αυτής της ευρωπαϊκής οδηγίας και θα αναφέρει τους λόγους τους οποίους έχουμε ήδη εξαντλήσει και έχουμε εξηγήσει στον Υπουργό ότι υπάρχει μια ιδιομορφία, ρε παιδί μου, μικρή χώρα, μικρές οι αποστάσεις, μικρές οι ποσότητες που κινούνται εποχιακά. Αυτά είναι αρκετά τα κριτήρια για να περιοριστούν χωρίς να χρειάζεται αυτόν το ADR.
0: Γιατί αυτό δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μας είπατε ότι από το 12 τότε...
1: Από το 12 δεν είχαν εκάστοτε οι κυβερνήσεις και ο Υπουργός, ναι, δεν πήραν εξαίρεση, αλλά δεν ελέγχανε αυτόν το requirement του ADR. Τώρα με αυτό που έγινε με τους αερόσακους, φαίνεται ότι ο Υπουργός... για τους δικούς του λόγους ήρθε να το εφαρμόσει τώρα και έδωσε ένα μήνα περιθώριο. Ένα μήνα περιθώριο, το οποίο αντιλαμβάνεστε, σε ένα μήνα δεν μπορεί κανένας. Και να θέλω να παραγγείλω σήμερα αυτοκίνητο που να έχει τις προδιαγραφές, δεν μπορεί να μου το παραδώσουν το λιγότερο μετά από 1,5 χρόνο.
0: Ούτε άρα... μπορεί στα υφιστάμενα οχήματα που έχετε να τοποθετηθεί αυτό το νέο σύστημα ασφάλειας.
1: Μπορεί, αυτόν έχω ζητήσει και εγώ κάτι μια μαζί με την Υπουργό, ότι μπορεί να κάνουμε να έχει 10 αιτήματα για να γίνει ADR, μπορεί με λίγα πράγματα, με λίγα μετατροπές, να ικανοποιήσουμε τα 7-8. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ικανοποιητικό, αλλά να κοντέψουμε όσο πιο πολλά μπορούμε στις απαιτήσεις του ADR χωρίς να είναι 100% και να δοθούν οι εξαιρέσεις δεδομένου, όπως είπα και προηγουμένως, τις ιδιάζουσες συνθήκες που έχουμε σαν χώρα Κύπρος, μικρή χώρα, πολλά πρατήρια, μικρές αποστάσεις.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν την αντίδραση από πλευράς Προέδρου, αφού δεν υπάρχει από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού οποιαδήποτε θέληση για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Μάλιστα.
1: Έχει μια αντροποποίηση.
0: Μάλιστα. Άρα την αντίδραση του Προέδρου αναμένεται. Σε διαφορετική περίπτωση τι θα πράξετε?
1: Νομίζω θα συνεχιστούν οι αντιδράσεις, θα είναι πιο έντονες, αλλά ας το αφήσουμε να δούμε πρώτα την αντίδραση τι θα πει
0: του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Πώς πάνε οι δουλειές? Είμαστε στον Ιούλιο, τον πολλής κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει τις άδειες του, να εκδράμει, έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις καυσίμων, βενζίνης κυρίως, κύριε Στεφάνου, ή όχι?
1: Θα έλεγα ότι από την τόπια αγορά μπορεί να βλέπουμε αυξήσεις στην ζήτηση, αλλά θέλω να επισημάνω εδώ ότι έχουμε και μια μεγάλη μείωση από θέμα τουρισμού. Δηλαδή η Πάφος τουλάχιστον είναι μια τουριστική επαρχία η οποία έχει αυξημένο αριθμό τουριστών οι οποίοι κυκλοφορούν το καλοκαίρι στην επαρχία μας. Λόγω της μειωμένης κίνηση τουρισμού σημαίνει είναι και μειωμένα τα σπίτια νοικιάσεως τα οποία κάνουν τις εκδρομές τους στην Πάφο. Σε αυτό το κομμάτι είναι μειωμένη η ζήτηση.
0: Μείωση, μειωμένη λοιπόν η ζήτηση καυσίμων.
1: Το κομμάτι λοιπόν όμως των τουριστών στην Ευρώπη και αγορά νομίζω ότι είμαστε στα περσινά επίπεδα.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε κυρίως για βενζίνη. Μάλιστα, βενζίνη και πετρέλαιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στεφάνου. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Για το ζήτημα αυτό τη συμμόρφωση των βιντεοφόρων με τα πρότυπα ασφαλείας ADR έχουμε γραπτή δήλωση από το βουλευτή του DC Χαράλαμπο Πάζαρο. Η ευρωπαϊκή υποχρέωση, λέει, είναι γνωστή στον κλάδο από το 2008 και δυστυχώς για 17 χρόνια δεν έγινε η απαιτούμενη προσαρμογή από το σύνολο των επαγγελματιών. Αναγνωρίζουμε, αναφέρει, ότι το κόστος συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα ψηλό και ότι μετά την έκδοση του σχετικού διατάγματος τον Αύγουστο του 2025 ο διαθέσιμος χρόνος εφαρμογής ήταν περιορισμένος. Ο βουλευτής θεωρεί εύλογο να εξεταστεί η παραχώρηση μιας επιπλέον μεταβατικής περίοδου ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές χωρίς να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις σε αδιέξοδο. Τονίζει ωστόσο ότι η απαίτηση των επαγγελματιών του κλάδου για νέα παράταση 5 ετών δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη όταν το ζήτημα εκκρεμεί εδώ και 17, όπως αναφέρει, χρόνια. Την ίδια στιγμή τονίζει μια ενδεχόμενη απεργία με διακοπή της τροφοδοσίας καυσίμων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Καλεί και τις δύο πλευρές να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο ώστε να συμφωνηθεί μια ρεαλιστική σύντομη παράταση με σαφές αλλά και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους συμμόρφωσης.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 21 Ιουλίου, συνέχεια. Πάμε να χαιρετήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠ, ο κύριος Χαράλαμπος Χαριλάου. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε τα νοσοκομεία μας, πώς εργάζονται, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την περίοδο του καλοκαιριού και των αδειών του προσωπικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαριλάου.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Είμαστε σε μια περίοδο καλοκαιρινή. Κάποιοι από τους εργαζόμενους θα πρέπει να πάρουν τις άδειες του καλοκαιριού. Ωστόσο έχουμε και την αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω και των ξένων επισκεπτών στον τόπο μας στα νοσοκομεία. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Πώς θα εργαστούν τα κρατικά νοσηλευτήρια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού?
1: Εργαστούν με τον ίδιο τρόπο που εργάζονται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όλων των προσωπικών παίρνει την προβλεπόμενη άδεια που δικαιούται. Δικαιούται να πάρει μία εβδομάδα κατά τον μήνα Ιούνιο ή Σεπτέμβριο και άλλες δύο εβδομάδες μέσα στους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Όλα αυτά χάνουν διαχείριση, βγαίνει πρόγραμμα εκ των προτέρων, το οποίο εγκρίνεται, άρα όλων των προσωπικών θα πάρει τις άδειες του, χωρίς να σημαίνει ότι σταματούν τα δημόσια νοσοκομεία να λειτουργούν. Mm-hmm. Έχουμε τους τρόπους, είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος, έχουμε το προσωπικό και λειτουργούμε με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία όλων των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε διακοπή.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν γίνει όλες οι διευθετήσεις, δεν αναμένουμε ότι θα έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα. Καταγράφεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο αύξηση στον κόσμο που επισκέπτεται κυρίως τα τμήματα πρώτων βοηθειών ή όχι, κύριε Χαριλάου?
1: Βρισκόμαστε ήδη στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Mm-hmm. Και όπως είναι φυσικό, υπάρχει μια εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού προς τις παράλληλες περιοχές, ιδιαίτερα Παρασκευή, Σάββατον, Κυριακή, και υπάρχει και αυξημένη τουριστική κίνηση. Έχουμε λάβει τα μέτρα μας, όπως τα λαμβάνουμε κάθε χρόνο, ούτως ώστε τα τμήματα ατυχημάτων και πηγόντων περιστατικών να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε αυξημένες δροές.
0: Ενισχύονται με επιπλέον προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο?
1: Λειτουργούμε τα ιατρία ταχείας διακίνησης ασθενών, όπου επιλαμβάνονται όλων των μη επιγόντων περιστατικών, όπου εκεί ήταν η ανησυχία μας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονταν, αυτοί οι οποίοι έθεταν θέμα καθυστέρησης, ήταν τα μη επίγοντα περιστατικά και όχι τα επίγοντα, γιατί τα επίγοντα περιστατικά είχαν ανάμεση διαχείριση σε έναν έφραγμα, παραδείγματος χάρη, δεν περίμενε ούτε λεπτό να μπαίνει απευθείας να δυσκολεύουν και επίγοντα περιστατικών, γιατί είχαν τις πρόκουσες ιατρικής φροντίδας ή ένας πολυτραυματίας, αμέσως γινόταν η διαχείρισή του, ώστε να μην κινδυνεύσει να απειληθεί η ζωή του. Επιπρόσθετα, έχει μείνει ο αριθμός που απαιτείται σε κάθε βάρδια, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια.
0: Μάλιστα. Ειδικά αυτές τις μέρες δεν έχουν υπάρξει περιστατικά θερμοπληξίας λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών των τελευταίων ημερών, έτσι?
1: Στο παρόν στάδιο δεν είχαμε θερμοπληξίες. Έχουμε όμως αρκετά περιστατικά τα οποία σχετίζονται με την αλλαγή της θερμοκρασίας, ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Σε ευάλωτες ομάδες, φαντάζομαι, έτσι?
1: Ακριβώς. Ειδικά αυτές τις μέρες που υπάρχει καύσωνας, ήταν με αφυδατώσεις, με θερμική εξάντληση. Άτομα, και ήταν κυρίως άτομα από διάφορες ηλικιακές ομάδες, αλλά και ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας, οι οποίοι εκτέθηκαν για αρκετή ώρα εις τον ίδιο. Γι' αυτό η συμβουλή μας είναι, αν μπορούμε να αποφύγουμε την έκθεση στον ίδιο, την ευθεία έκθεση στον ίδιο, θα ήταν καλό και θα ήταν προτιμότερο να παραμένουμε σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρων, ειδικά τις μέρες και τις ώρες που έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και να παίρνουμε άφθονα υγρά για να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας.
0: Μάλιστα, ειδικά λοιπόν αυτές τις ζεστές μέρες με τα σαραντάρια και στην θερμοκρασία, οι ευάλωτες ομάδες, οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από κάποιες ασθένειες, οι ηλικιωμένοι, καλό είναι να έχουν, να λαμβάνουν καλύτερα τα μέτρα τους, και φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι, κύριε Χαριλάου, νομίζω.
1: Ακριβώς, έχετε απολύτως δίκαιο. Όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να προλαμβάνουμε εγκαταστάσεις, ούτως ώστε να μην οδηγούμαστε στα τμήματα ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών ή στα νοσηλευτήρια, για να τύχουμε τη οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα για θέματα τα οποία μπορούν να προληφθούν. Είναι γι' αυτόν τον λόγο, επαναλαμβάνω, που ο οργανισμός είναι σε ετοιμότητα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες κατά την περίοδο του καλοκαιριού, για να είναι σε θέση να προσφέρει επαρκείς αλλά και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όσους τις χρειάζονται.
0: Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντικές. Σήμερα έχουμε μία είδηση για αυτή την αλυσίδα μεταμοσχεύσεων με τέσσερις δότες, τέσσερις λήπτες, ανάμεσά τους και μία κοπελίτσα από την Κύπρο. Ιδιαίτερα σημαντική ημέρα και για τον τομέα της υγείας, έτσι, και για τον...
1: Είναι πάρα πολλά σημαντική ημέρα. Είναι ένας σταθμός, μπορούμε να πούμε. Είναι όμως, οι μεταμοσχεύσεις είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο Υγείας.
0: Το Υπουργείο.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για όποιες πρόσθετες πληροφορίες και το πώς έγιναν οι διευθετήσεις για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, θα ήταν προτιμότερο να γίνουν από το Υπουργείο Υγείας.
0: Μάλιστα. Τελευταία είχε γίνει και είχε δοθεί στη δημοσιότητα μια είδηση που αφορούσε τον θάνατο ενός ασθενή με ενδεχόμενο, και έγινε λόγο για ενδεχόμενη καθυστέρηση άφιξη του ασθενοφόρου λόγω ασυνεννοησίας με το 112. Έχετε εξετάσει αυτή την υπόθεση, κύριε Χαριλάου?
1: Αυτή τη στιγμή εξετάζεται, ελπίζομαι ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα όσον το δυνατόν πιο σύντομα, για να μπορούμε να εξάξουμε και τα σωστά συμπεράσματα, ούτως ώστε εάν υπήρξαν τα οποιαδήποτε κενά να διορθωθούν.
0: Μάλιστα. Και εάν και εφόσον υπάρχουν, να αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την άμεση ενημέρωση αλλά και την έγκαιρη έλευση των ασθενοφόρων σε σημεία που χρειάζονται.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια
0: σας.
1: Συνέχεια.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα στη συνομιλία μας με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, όταν συζητούσαμε για τις απάτες και έγινε αναφορά ότι η διαπίστωση ότι τα τελευταία περιστατικά αφορούσαν κυρίως αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο και έχουν εξαπατηθεί από διάφορους, και είχα ρωτήσει τον, και είχα πει στον κύριο Νικολάου, γιατί δεν κάνουμε κάτι για να ενημερώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ελληνικά, για να διαβάσουν τις ανακοινώσεις της εφημερίδας, της αστυνομίας, στις εφημερίδες ή στα διάφορα site, ή ακόμη να μην γνωρίζουν καλά την γλώσσα, και γιατί δεν γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις και στην αγγλική ή σε κάποιες άλλες γλώσσες. Ο κύριος Νικολάου είχε πει ότι θα διαβιβάσει αυτή την πρόταση στο αρχηγείο, και από ό,τι βλέπω, μια ενημέρωση που μόλις έχουμε πάρει από τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, το φιλμάκι για τις απάτες μέσω διαδικτύου, το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες για τους ελληνόφωνους, έχει πλέον κυκλοφορήσει και με αγγλικούς υπότιτλους. Γίνονται βήματα όταν γίνουν οι απαραίτητες επισημάνσεις. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ανακοίνωση που μας έρχεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ για τον καύσωνα και τις θερμοπληξίες. Με ανακοίνωση λοιπόν, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και να γίνεται αλλαγή στις διαδικασίες εργασίας όταν έχουμε αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, όπως η σημερινή που έχουμε ψηλές θερμοκρασίες και κίτρινη προειδοποίηση. Σύμφωνα λοιπόν με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη θερμική καταπώνηση. Σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα και της σχετικής υγρασίας, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και να εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα σε συνεργασία με τοπικούς αντιπροσώπους ασφάλειας των εργαζομένων. Πρέπει να γίνεται οργάνωση του χρόνου εργασίας, ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, οργάνωση συχνών μικρών διαλυμάτων για ανάπαυση σε σκιερό δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο που γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό. Να γίνεται επίσης διαμόρφωση και επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση εργασιών όπου αυτό είναι δυνατόν. Εναλλαγή των εργαζόμενων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας, αποφυγή όπου είναι εφικτό των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της μέρας, διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού, χορήγηση και χρήση από τους εργαζόμενους κατάλληλου καλύματος κεφαλής, χρήση από τους εργαζόμενους ελαφρών χαλαρών ειδών ένδυσης, αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων, καθώς επίσης και υνοπνευματοδών και καφεϊνιούχων ποτών και κατάρτιση των εργαζομένων.
1: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην ενότητά μας, αυτή που φιλοξενούμε τις τελευταίες μέρες, κοινοτάρχες και προέδρους συμπλεγμάτων της επαρχίας μας. Συζητούμε για τις κοινότητες, τα έργα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό σε πολύ λίγο, γύρω στη 1:20 συνήθως κάθε μέρα. Θα πάμε να χαιρετήσουμε τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων της Επαρχίας Αμοχώστου, τον κύριο Μιχάλη Τζόρτα. Μαζί θα δούμε τα της συνάντησης σήμερα του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους εκπροσώπους των κατεχόμενων κοινοτήτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζόρτα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε αγαπητή Άννα, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Συναντηθήκατε με τον πρόεδρο. Ποιο ήταν το αντικείμενο σήμερα της συνάντησης, μια μέρα μετά την επέτειο, την 52η της τουρκικής εισβολής και της κατάληψης μεγάλου μέρους στο χωριό μας?
2: Να πούμε ότι μετά τη συμβερή, με χθεσινή δυστυχώς βέβαια, γιατί βιώνουμε ακόμα μια συμβολία στην προσφυγιά χωρίς λύση του Κυριακού, αντιμετωπίζοντας πάρα πολλά προβλήματα ο προσφυγικός κόσμος. Σήμερα είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο βέβαια δεν θα ήταν άλλο πρόεδρο από το πρώτο θέμα, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με την εξέλιξη που έχουμε τις ημέρες μας τώρα και με την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του Ηνωμένου Ερθρού, αυτός από το Κυπριακό. Το Κυπριακό είχε συζητηθεί, μας είχε δώσει μια πάρα πολύ εξαιρετική ενημέρωση για το θέμα του Κυπριακού, πώς οδεύουμε τις επόμενες ημέρες. Ευχόμαστε βέβαια να σε παραγωγή μια πενταπερή μεταδικά το Γενικό Γραμματέα, ζήσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα. Και από πλευράς Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, ως προς τη λύση. Είναι μια λύση η οποία να μην είναι βέβαια νεφραστική, να είναι στερεωμένη σε υγρά θεμέλια μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βγουν στις πλαίσια των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σε αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι θα έχουμε μια όσο πιο καλά δεσμευτική λύση του Κυπριακού. Σίγουρα αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι πάρα πολύ δύσκολος, τόσο για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και για όλους εμάς, τους πρόσφυγες, τα πολιτικά κόμματα, εκτελεστική, νομοθετική εκκλησία, εκκλησία και όλοι εμείς πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια, αυτή την πρωτοβουλία. Μεταξύ των άλλων συγκρότων που υπάρχει στην περιοχή και το καλύτερο μπορούμε να έχουμε για μια λύση για το καλύτερο επόμενο γενιάς.
1: Κατεχόμενες κοινότητες, κοινοτάρχες, πόσο δύσκολο είναι να είσαι κοινοτάρχης σε μία από τις κοινότητες, τις κατεχόμενες, όπου οι κάτοικοι είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την Κύπρο, κύριε Τζόρτα?
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Αναμφάνεστε ότι και εμείς οι κοινοτάρχες θα αναλαμβάνουμε μια ευθύνη, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο στο αγώνα μας, να εισφέρουμε πέρας το αποτέλεσμα, το στόχο που θέλουμε. Αυτό όπως πολύ καλά έχει πει ότι είναι διασκευασμένος όλος ο προσφυγικός κόσμος σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και στην Αλλοδαπή, όπως έχουμε ξέρετε πολύ καλά.
1: Βεβαίως.
2: Και το μεγάλο αριθμό στο εξωτερικό, είτε Αγγλία με τις πάρα πολλές προσφυγικές, τις οποίες ενδιαφέρονται για το προσφυγικό μας θέμα, για το Κυπριακό, ενδιαφέρονται και προσπαθούμε να κρατήσουμε τη συνοχή της κάθε κοινότητας ξεχωριστά, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα από τις δραστηριότητες της εκδηλώσεις μας την ευθυμία, το πόθο για την επιστροφή, πραγματοποιώντας βέβαια τις σωματεία που έχουμε για το γυναικείο πληθυσμό που βασιζόμαστε πάρα πολύ σε αυτό. Την νεολαία μας, την οποία θεωρούμε πολλές φορές ότι κοίταξε, δεν ενδιαφέρεται, όχι ενδιαφέρεται η νεολαία μας και έχουμε ένα πολύ καλό προσύνη την οποία μπορεί να τα αξιοποιήσουμε και μάλιστα οι νέοι μας σήμερα έχουν πάρα πολλά άλλα νέα προβλήματα από το καθημερινότητα και πολλές φορές μπορεί να υπάρχει έτσι λίγο αμυδρόν το ενδιαφέρον λόγω της πίεσης του χρόνου. Και τετά, όποτε υπάρχει ελπίδα και υπάρχει συζήτηση για το κυπριακό και ό,τι θα υπάρξουν να υπάρξουν στο κυπριακό, βλέπουμε ότι γενικά όλο ο πληθυσμό υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα γνωρίζει τα υπόλοιπα καθημερινά προβλήματα τα οποία όντως υπάρχει είτε προς είτε ο προσφυγικός κόσμος, είτε οι μη πρόσφυγες. Αντιλαμβανόμαστε ότι καθημερινά έχουμε πάρα, πάρα πολλά προβλήματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσει ο καθένα στη διαβίωση του, είτε πρόσφυγα είτε μη πρόσφυγα, ιδιαίτερα και ο προσφυγικός κόσμος που έχει χάσει τις περιουσίες του. Συζητήσαμε βέβαια εκεί και με τον πρόεδρο, εκτός από τον Κυπριακό και έτσι γενικά σε κάποια άλλα θέματα όπως τα μέτρα οικονομικής εμπιστοσύνης, τα οποία πρέπει να συνεπάρξουν παρέλθει σε παρμός και βέβαια συζητώντας ότι μια διαφώτιση και καλύτερη ενημέρωση τόσο των λειτουργίων όσο και των προσφυγίων είναι σίγουρα ωφέλιμη για να μπορέσει ο κόσμος να αποδεχτεί μια λύση όσο μπορεί να είναι εφικτή και βέβαια διατηρώντας την αδεία την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τα πρώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο Ασφαλείας και Διασφάλεια του Πολίτη. Είναι τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία μπορεί να υπάρξει για να μπορέσει να υπάρξει σταθερότητα και η υλοποίηση οποιαδήποτε διοίκηση για να μπορεί να μην είναι εύκολη.
1: Μάλιστα. Ένα από τα σημαντικότερα φαντάζομαι προβλήματα που αντιμετωπίζεται ως κατεχόμενες κοινότητες είναι και το οικονομικό, κύριε Τζόρτα.
2: Επαναλάβετε μου τι
1: είναι. Ναι.
2: Επαναλάβετε μου.
1: Λέω, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως κατεχόμενες κοινότητες εσείς οι κοινοτάρχες είναι και το οικονομικό.
2: Βέβαια. Να πω έτσι εδώ είναι, μου δίνει την ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι κατεχόμενες κοινότητες είναι ένα μικρό ποσοστό κάθε χρόνο για λειτουργικά έξοδα, το οποίο αντιλαμβάνεται είναι ελκυστικό και υπάρχει μια προσπάθεια από μέσω με το εσωτερικό και κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες δραστηριοποιούνται οι κοινότητες να αντιχωρηθούν μέρος αυτών των εκδηλώσεων για να μπορούν να είναι ζωή. Υπάρχουν πάντα τα θέματα τα οικονομικά, δεν είναι αυτός σκοπός το οικονομικό θέμα, αλλά είναι ο εθελοντισμός και η αγάπη μας για τα κατεχόμενα και να εμπεδώσουμε μέσα από τον εθελοντισμό την επιθυμία της επιστροφής στην πατρόαγγεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Παρόλο ότι ξέρουμε ότι έχουμε και οικονομικό κόστος και ο καθένας να αξιοποιήσει.
1: Γίνονται πολλές προσπάθειες, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν ξέρω αν σας έχουμε ακόμα στη γραμμή, γιατί...
2: Ναι.
1: Λέω... Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω όμως την δραστηριότητα, εκτός από τις ελεύθερες κοινότητες των κοινωνικών κοινωνικών, γίνεται και στις κατεχόμενες. Όπως είναι βέβαια και τα εκλογισμένη μας στην Καρπασία, όπως γίνονται οι διορθώσεις μέσω της κοινωνικής επιστροφής, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα και το μνημείο μας, το εκκλησιό μας, με ιδιαίτερες προσπάθειες που συμβάλλουν κοινότητες, πολίτες δηλαδή, να μαζέψουν λεφτά και με ενίσχυση των ταμείων των Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουμε να αναστηρώσουμε, να συντηρήσουμε τόσο τις εκκλησίες, όσο και τα κινητήριά μας, υπάρχει μια δράση και τα κατεχόμενες κοινότητες τα τελευταίο διάστημα σε όλες τις επαρχίες και την Αμόχαρτο και την Λευκοσία και την Χερίνη. Υπάρχει μια ιδιαίτερη για διατήρηση μνήμη ακόμα και των κοινωνικών. Αυτό πολλές φορές η την παράθεση, ακόμα και στον ίδιο το προσφυγικό κόμμα, πολύ να μην είναι θετική αυτή η προσπάθεια, αλλά είναι θετική βέβαια, οι οποίοι εδώ αντιμετωπίζουμε, γιατί πρέπει εμείς ήδη να βάλουμε τις προσπάθειες μας να διατηρήσουμε αυτό που οι προγόνοι μας έχουν πτήσει με πολύ δυσκολία οικονομική και πάρα πολύ στέρηση στους ναούς μας. Δείτε τώρα τις προηγούμενες γενιές πόση στέρηση είχαν με τι οικονομικά σύνυχτα μπορούσαν να προσφέρουν να κάνουν τις εκκλησίες στα χωριά τους.
1: Μάλιστα.
2: Και εμείς από την άλλη πάλι να τα διαγράψουμε από μόνοι μας, αφού μας δίνεται η ευκαιρία να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το πολιτισμό, αυτό το χριστιανισμό που είμαστε στο ιδιωτικό χώρο και όλα τα όσα συναντή μπορεί να υπάρξουν, για να μπορέσουμε να παραδώσουμε τις επόμενες γενιές και ακόμα και στους ίδιους που είναι στα κατεχόμενα σήμερα, να βλέπουν ότι εδώ ναι, οι χριστιανοί, υπάρχουν χριστιανοί, έχουν δικαιώματα, έχουν και πρέπει να αναγνωρίσουν. Το άλλο είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Άννα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ό,τι μπορεί να συμβάλλουμε, να ανακοινώσω από το ράδιο σας ότι δεν τόση η απόφαση και τη φυσικά που μένω στην Ελλάδα. Και κατά το θα γίνει η εκδήλωση καταδείξης του εργοκράτου.
1: Ναι.
2: Θα γίνει στην ΠΑΒ φέτος.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: το έχουμε αναφέρει, το έχουμε ανακοινώσει και είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια εκδήλωση στην ΠΑΦΟ και είναι πολύ σημαντικό για την νεολαία, για την ΠΑΦΟ αλλά και τους εκτοπισμένους από όλη την Κύπρο που είναι στην επαρχία ΠΑΦΟΥ. Τον Νιόβρη λοιπόν.
2: Και τον Νοέμβριο και βέβαια ο στόχος μας είναι να υπάρξει και επίσκεψη μόνοι από τη δημοτική και μέση εκπαίδευση. Το εκθεσιακό χώρο το οποίο θα έχουμε για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε μέσα από αυτήν την εκδήλωση τα παιδιά να γνωρίσουν το που να δημιουργήσουμε βιώματα στα ίδια τα παιδιά και να μην ξεχνούμε την πατρόα γη.
1: Να γνωρίσουν την κατεχόμενη μας γη, τη γη των γονιών τους, των παππούδων τους, κύριε Τζόρτα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ, καλό μεσημέρι.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.

0: σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Ώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, στην ενότητά μας με τις κοινότητες επαρχίας. Φιλοξενούμε κοινοτάρχες, προέδρους κοινοτήτων συμπλεγμάτων. Συζητούμε για τα προβλήματα, για τα έργα, για το τι γίνεται στις κοινότητες μας. Σήμερα θα έχουμε να συνομιλήσουμε για το Ψάθι. Ο κοινοτάρχης, ο κύριος Μιχάλης Κυριάκου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κοινοτάρχης στην κοινότητα Ψάθι, λοιπόν. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι, είναι επίσης.
0: Το Ψάθι, μια μικρή κοινότητα, των πόσων περίπου κατοίκων είναι?
1: Περίπου τώρα είμαστε στα 120 άτομα.
0: Α, είστε αρκετοί.
1: Ναι, φυσικά οι 20 είναι ξένοι. Μιλούμε, έχουμε ένα ζευγάρι Γερμανούς, ένα ζευγάρι Αμερικάνους και οι υπόλοιποι είναι Άγγλοι.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχουν, ναι, λοιπόν, και στην κοινότητά σας και οι ξένοι.
1: Ναι, και επίσης υπάρχουν... υπάρχουν και δύο οικογένειες Σύριοι που νοικιάζουν σπίτια.
0: Οι οποίοι επέλεξαν την κοινότητα εκεί, ναι, για να, ναι, ναι, ζήσουν. Ναι. Είναι μια κοινότητα, λοιπόν, η οποία έχει 120 τόσους κατοίκους. Ναι. Είχατε ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια και
1: πριν
0: από τις
1: πυρκαγιές,
0: τις, ναι, η οποία σας κατέστρεψε έτσι ένα μεγάλο μέρος της κοινότητας. Είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται τώρα πολλά για τις αντιπυρικές, για τις καθαριότητες. Εσείς που ζήσατε και αυτή την καταστροφή από την πυρκαγιά, έχετε προχωρήσει, έχετε κάνει όλες αυτές τις ενέργειες, κύριε Κυριάκο?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία. Mm-hmm. Ήταν κάτι σαν συνθήκες πολέμου παραπάνω. Έπρεπε να κάνουμε άμεση εξένωση. Δεν είμαστε και τόσο προετοιμασμένοι για τον καιρό. Ξέρετε, ήταν... ήρθε η φωτιά πολλά γρήγορα, έκαλυψε το χωρκό. Εντάξει, δεν περάσαμε, εντάξει, περάσαμε. Φέτος έκαναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά με αντιπυρικές, κυκλικά γύρω από το χωριό, 200 μέτρα από τις οικιστικές, mm-hmm, τα σπίτια βασικά. Εντάξει, ρε, έδωσε μας χρήματα η κυβέρνηση. Φέραμε τα κατάλληλα μηχανήματα σε κάποιους φορές και με τα εργάτες, μόνο μπορούν, γιατί κάποια σημεία μπορούν να πάντα μηχανήματα.
0: Mm-hmm.
1: Και με εργάτες, με μηχανές των χορτών, ακόμα και με τσάπες, με πιάρκα. Και καθαρίσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε και το χορκό και τα σπίτια μας όλοι.
0: Έχει αποκατασταθεί το περιβάλλον? Δύο χρόνια φυσικά έχουν περάσει από την καταστροφική πυρκαγιά.
1: Ναι, εντάξει, βλέπεις, ευτυχώς έφυγε και το μαύρο.
0: Έφυγε η μαυρίλα.
1: Όπως βλέπεις, γύρω-γύρω από το χορκό και το μαύρο, έφυγε, εντάξει, έφυγε χόρτα που λέμε μια άγρια πλαστική, mm-hmm, αλλά και το παραπάνω που ήταν οι περινιές, κάποια άγρια δέντρα, δρύες, εντάξει, όσο είναι καταστραφικά εντελώς, βλέπεις ότι αρκέψαν και παιγιούν και φαίνεται και πρασινίζει.
0: Αρχίζει
1: λίγο πάλι.
0: Αρχίζει σιγά σιγά να πρασινίζει και πάλι. Είναι,
1: φυσικά έφαινε τα χρόνια του να επανέλθει όπως ήταν, mm-hmm, διότι είσαι το καλοκαίρι πάνω στο Ψάθι, βλέπεις πράσινο. Ενίξει ήταν άγρια πλαστική, αλλά ήταν πράσινο. Mm-hmm. Ήταν ωραίο.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, κύριε Κυριάκο, στην κοινότητα?
1: Το σοβαρό που αντιμετωπίζουμε, το πιο σοβαρό τώρα νομίζω, είναι μη κακό σε περίπτωση πάλι πυρκαγιά. Δεν ξέρει τι συνθήκες, καιρικές συνθήκες να επικρατούν. Αν έτσι συνθήκες καύσωνα παραπάνω, δύσκολο να έχει αέρα. Και επειδή είναι έτσι λίγο ύψωμα το Ψάθι, όπως και πιάνει τον, όπως και φυσίζει αέρα, πιάνει τον.
0: Είναι σε ύψομα χτισμένο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινότητα και σαν κοινοτικό συμβούλιο είναι η έλλειψη γραφείου. Κάποιου χώρου που να στεγάζονται ένα γραφείο για το κοινοτικό συμβούλιο. Μέχρι τώρα ήταν γραφείο, ήταν το, η εκάστοτε οικία του κοινοτάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Δύσκολο όμως. Να είναι μέσα στο σπίτι σου, οι συνεδρίες, ξέρεις, μπορεί ο κάποιος, δηλαδή, μα εγώ έφελω αυτές τις φορές. Μπορεί να μην μπορεί να συζητήσει άνετα να εκφράσει όπως θέλει μέσα στο σπίτι το ξένο. Εντάξει, τώρα με το, με τη
0: συμπλεγματομή. Με το σύμπλεγμα, εσείς είστε σε ποιο σύμπλεγμα είστε?
1: Εμείς στο... είμαστε στο σύμπλεγμα Β της Ημιορεινής Πάφου.
0: Α, έτσι, στην Ημιορεινή, ναι.
1: Ναι, σύμπλεγμα Β της Ημιορεινής Πάφου. Α, είμαστε 18 χωριά.
0: Με έδρα το πολέμη και
1: με πρόεδρο το πολέμη,
0: τον,
1: ναι,
0: κύριο,
1: ναι,
0: Γεωργίου, έτσι.
1: Πείτε μου.
0: Λέω με έδρα το...

0: το κομπιούτερ μας, τώρα προσπαθούμε να μηχανογραφηθούμε, να τα οργανώσουμε, είναι στο πολέμι. Mm-hmm. Μπορεί να χρειαστείς κάτι έκτακτο, ξέρεις, μέσα στο χωριό οι κοινοτάξεις, ανά πάσα στιγμή η ώρα μπορεί να σου χτυπήσει κάποιος την πόρτα και να σου πει θέλω τον τάδε χαρτί, θέλω μια βεβαίωση, θέλω, mm-hmm. θέλω τσίνο, θέλω τούτο. Πρέπει να είσαι σε θέση να τον εξυπηρετήσεις.
1: Να μπορείς να εξυπηρετήσεις.
0: Τώρα δύσκολο να πάει στο πολέμι να βρεις τον κοινοτάξι του πολεμιού ή την γραμματέα και ότι στήμα, έλα άνοιξε μου το γραφείο να κάνω κοινό, να κάνω τούτο. Mm-hmm. Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Εντάξει, προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε στις συνθήκες όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό. Βλέπετε τον κόσμο, βλέπετε τους νέους. Είπαμε ότι έχετε ένα αριθμό κατοίκων που ξεπερνά τους 100. Έχει νέους οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν και να φτιάξουν την οικογένειά τους στο χωριό.
0: Και έμειναν επάνω στο χωριό. Διότι που είδα παλιά στατιστικά θέματα για το ψάθι, mm-hmm. το μάξιμον οι κάτοικοι που ήταν είναι ότι ήταν στους 60, 50, 40, έτσι ήταν. Mm-hmm. Τώρα είναι το πιο ψηλό σημείο, διότι μείναν αρκετοί νέοι πάνω στο χωρκό. Έχτισαν και σπίτια νέα.
1: Μάλιστα, και υπάρχει έτσι το... η θέληση να μείνουν.
0: Ναι. Μα κοιτάξτε να δείτε, τα χωριά τώρα ειδικά, εμείς 20 λεπτά είμαστε στο ΙΜΠΑΦ. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος που μέσα που μένει στο ΙΜΠΑΦ, στην πόλη στο χτήμα, να θέλει να πάει στη δουλειά του και που την μια να κράσει, την άλλη να κράνει την πόλη, και κάνει παραπάνω από 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Εμείς 20 λεπτά περκούμαστε, είμαστε και μέσα στο δασούι. Mm-hmm. Με να τρέχεις με τίποτε, μια ταχύτητα μέτρια.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις όλες τις ανέσεις, όλες τις υπηρεσίες, τις έχεις. Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν και κοντά, είναι το πολέμι που έχει και τα σχολεία, όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν.
0: Δημοσίων διαγωγείων, περιφερειακό, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο.
1: Mm-hmm. Που αυτό είναι ένα συν για τους νέους που θα θελήσουν να φτιάξουν την οικογένειά τους.
0: Ούτε καφενείων έχω μένει στο ψάρι. Εν τούτον που προσπαθούσαμε τόσα χρόνια είμαι εδώ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ήταν να κάνουμε ένα γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Και πάμε και κάτι δίπλα σαν έναν καφενείο μας, μας βέβαιται ο κόσμος, οι νέοι μας. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν τα καταφέραμε, διότι στο ψάθι από παλιά δεν υπήρχε ούτε δημοτικό σχολείο. Δεν είχε ουδέποτε είχε δημοτικό σχολείο το
1: ψάθι.
0: Οι παλιοί, ναι, αφούμε της ηλικίας του Πεφτερού μου, οι παλιοί, πηγαίναν δημοτικό σχολείο, πηγαίναν στον Άγιο Δημητριανό περπατητή. Είχε υπήρχε μια μονοπάτι και πηγαίναν περπατητή.
1: Μάλιστα.
0: Μετά στο πολέμι. Διότι κάποιες κοινότητες δίπλα, ή π.χ. στον Άγιο Δημητριανό, στη Λάθαν, που είχα δημοτικά,
1: ναι.
0: Τώρα επειδή δεν λειτουργούν τα σχολεία, τα πιάσαν τα κοινοτικά συμβούλια και έκαναν τα...
1: Ναι.
0: Σαν γραφεία, mm-hmm. σαν η αίθουσα η μεγάλη, σαν ναι. μια αίθουσα πολλαπλής κρίσης.
1: Άρα εσείς δεν είχατε ποτέ ούτε σχολείο.
0: Εμείς δεν είχαμε, τότε δυσκολευκούμε. Mm-hmm.
1: Γίνονται κάποια έργα αυτή την περίοδο στην κοινότητα, στο ψάθι, κύριε Κυριακού?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Έτσι η μορφολογία του χωριού, το παραπάνω το χωριό είναι μες στον κύριο δρόμο όπως περνάς.
1: Δεν
0: είναι όπως τα άλλα τα χωρκάμπα που υπάρχουν τα στενός, όχα, καφρά ή πλατεία εύκολα.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε μελλοντικά το κοινοτικό συμβούλιο ότι μπορούμε να, για το καλό όλων των χωριών, να προσφέρουμε.
1: Μάλιστα, και να... κρατήσετε τους
0: κατοίκους.
1: Το σημαντικό είναι αυτό, να κρατηθεί ο κόσμος, και αν καταφέρετε να φέρετε και περισσότερους, θα είναι ακόμα καλύτερο. Μάλιστα. Ψάθι λοιπόν, μία από τις γραφικές μικρές κοινότητες επαρχίας μας.
0: Ωραίο κλίμα.
1: Και ωραία
0: πάρα
1: χαία.
0: Πολύ ωραίο κλίμα τώρα το καλοκαίρι, ιδίως το απόγευμα. Θα κάνεις τον μπάνιο σου να κάτσεις στη βεράντα σου και θα είσαι στεχνός. Mm-hmm. Ωραία δροσά. Ναι, πολλά ωραίο το κλίμα το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε. Τη 26 του μηνός είναι της Αγίας Παρασκευής.
1: Είναι
0: πολιούχος Αγία του χωριού μας, της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Άρα θα έχετε και εκδηλώσεις, θα έχετε
0: Το Σάββατο. Το Σάββατο μετά τον Εσπερινό.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο έχουμε τον Εσπερινό. Εντάξει, συνήθως είναι το που έρχεται. Θα έχουμε κόσμο. Mm-hmm. Θα παρευρεθεί και ο χωρεπίσκοπος Αρσινόης.

0: Ναι.
1: Μετά το τέρας του Εσπερινού θα έχουμε μια κυπριακή βραδιά με το συγκρότημα στα σέρκα της παράδοσης, κυπριακούς χορούς.
0: Ναι.
1: Όπου επίσης θα προσφερθούν δωρεάν εδέσματα και ρέση και ποτά από το Κοινοτικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Τα διοργανώσαμε αυτά σε συνεργασία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Έχετε...
1: Είναι προσκεκλημένοι και εσείς και όλος ο κόσμος.
0: Έχετε και ιερέα στο χωριό, έχει το ψάρι.
1: Ναι, έχουμε και ιερέα, ναι. Από το πολέμινο. Είναι ο Πάτερ Λιόντιος. Ο έξαρχος ο Πάτερ Λιόντιος.
0: Μάλιστα, γιατί σε πολλές κοινότητες είναι πολυτέλεια.
1: Όχι, δυσκολευκούμαστε λίγο με το ψάχτη και ψάχνουμε να βρούμε κάποιον, να καταφέρουμε να βρούμε κάποιον.
0: Μάλιστα.
1: Να έρχεται επιτακτικής βάσεως.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο ψάχτη λοιπόν, το Σάββατο τιμάται η Αγία Παρασκευή.
1: Προσκαλούμε τον κόσμο όλων, όποιος θέλει θα έρθει, είπαμε. Θα υπάρχουν και δωρεάν εδέσματα, αρμυρά, ρέσιν, ποτά. Mm-hmm. Και κυπριακή βραδιά.
0: Κάθε επιτυχία να σε ευχηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που μας εδώ και την ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Προσπαθούμε να δώσουμε το λόγο σε όλους τους κοινοτάρχες. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Μήνυμες Υβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την Πάφο και την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού την περασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χλώρακας. Ο Γενικός Αγγελέας λοιπόν, κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης της υπάρχουσας μαρτυρίας, έδωσε οδηγίες σήμερα για ποινική δίωξη του 37χρονου πατέρα για το ποινικό αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, ο ύποπτος σε λίγο θα οδηγηθεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Πάφου, όπου θα ζητηθούν αυστηροί όροι που θα διασφαλίζουν την παρουσία του κατά τις δικάσιμες ημερομηνίες ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου της Πάφου.

Κάνουμε αρχή. Με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων στη Λάρνακα. Λειτουργεί το ματοστελωνείο του αεροδρομίου Λάρνακας χθες μετά από αξιολόγηση πληροφοριών εντόπισαν επιβάτη με βρετανική υπηκότητα πριν την αναχώρησή του με προορισμό το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την αποσκευή του να περιέχει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφάλειας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν άδασμο αφορολόγητα. Στην αποσκευή της επιβάτηδας εντοπίστηκαν 44 κούτες των 200 τσιγάρων κάθε μια. Η επιβάτη συνελήφθη για αυτό φοροαδίκημα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο κατασχέθηκαν, αργότερα αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτό αίτημα για εξώδικο συμβιβασμό με καταβολή ποσού 2.800 ευρώ. Τα κατασκευέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Ποινή φυλάκισης διάρκειας 8 χρόνων επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργιο δικείο στην Πάφο σε άνδρα 44 ετών, τον οποίο έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης βιασμού. Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην αστυνομία, ο βιασμός διαπράχθηκε στις 21 Μαρτίου με θύμα γυναίκα. Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, η αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης για εκδίκαση στο μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου, αφού το μόνιμο κακουργιοδικείο εξέτασε τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομία και παρουσίασε ενώπιον του η κατηγορούς αρχή, έκρινε ένοχο το 44χρονο κατηγορούμενο και επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης 8 ετών.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και μια επιχείρηση της αστυνομίας για απομάκρυνση τροχόσπιτων από παραλία στη Λάρνακα. Νωρίς σήμερα το πρωί, μετά από τελεσίγραφο που είχε δοθεί στους παρανομούντες από το Υπουργείο Εσωτερικών για να εγκαταλείψουν το χώρο. Μέχρι τις πρωινές ώρες είχαν κατασχεθεί 4 τροχόσπιτα, ενώ στην είσοδο της παραλίας τοποθετήθηκαν μεγάλοι ογκόλεκτοι ώστε να αποτραπεί η εκ νέου πρόσβαση μεγάλων οχημάτων στην περιοχή. Παράλληλα, αντίστοιχη επιχείρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και σε γειτονική παραλία, όπου είχαν αναγερθεί παράνομα ξύλινα παραπήγματα πάνω στο κύμα. Μένουμε στο δικαστηριακό. Την έφεση άνδρα, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και άσεμνης επίθεσης που του είχαν επιβληθεί άμεσες ποινές φυλάκισης από 8 μήνες μέχρι 3 χρόνια, απέρριψε ομόφωνα το εφετείο, επικυρώνοντας πρωτόδικη απόφαση του μόνιμου κακουργιοδικείου της Λεμεσού. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του εφετείου, ο εφεσιών είχε κριθεί ένοχος κατά πλειοψηφία τον Οκτώβριο σε 7 κατηγορίες, τον Οκτώβριο του 24 σε 7 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και 8 κατηγορίες άσεμνης επίθεσης. Τα δικήματα αφορούσαν πράξεις εναντίον της παραπονούμενης όταν αυτή ήταν ανήλικη, μεταξύ 1996-2003 στην επαρχία Λεμεσού.

Πάμε σε μια ανακοίνωση της αστυνομίας με βάση την οποία σε εξέλιξη είναι η διερεύνηση υπόθεσης που αφορά οπτικοακουστικό υλικό με ανήλικο πρόσωπο. Η αστυνομία λοιπόν διερευνά με ιδιαίτερη σοβαρότητα υπόθεση που αφορά οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο φαίνεται να μεταδόθηκε ζωντανά μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα που παροτρύνουν ανήλικο πρόσωπο σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπειά του. Από τη στιγμή που το περιστατικό περιήλθε εις γνώση της αστυνομίας, μέλη της υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος προχώρησαν στη διερεύνηση, αξιολογώντας το διαθέσιμο ψηφιακό και άλλο μαρτυρικό υλικό και προβαίνοντας απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονται ή ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η αστυνομία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, αντιλαμβάνεται πλήρως την ανησυχία που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη υπόθεση στην κοινωνία. Η διερεύνηση συνεχίζεται με προσοχή και μεθοδικότητα σε βάση των προβλεπόμενων διαδικασιών και με ιδιαίτερη μέρημνα λόγω της εμπλοκής ανήλικου προσώπου. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων και στη βάση της μαρτυρίας που θα εξασφαλιστεί, θα αξιολογηθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα και εφόσον προκύπτουν, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Λόγω της φύσης της υπόθεσης και της εμπλοκής ανήλικου προσώπου, η αστυνομία καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη υπευθυνότητα και να αποφεύγει περαιτέρω αναπαραγωγή ή διάδοση του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης από πλευράς αστυνομίας. Αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης ήταν η σύλληψη 5 προσώπων για αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 449 οδηγοί και 106 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας όπου προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 300 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 101 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 80 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς να προκύψουν καταγγελίες, ενώ ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μεσημβρινές διαδρομές, άλλο ένα σύντομο μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Είναι σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας και απόψε, αλλά και για τις επόμενες μέρες. Το απόγευμα λοιπόν ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, τριών έως τεσσάρων μποφόρ και τοπικά στα νότια και τα δυτικά παράλια μέχρι ισχυρή τεσσάρων έως και πέντε μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, σταδιακά ωστόσο αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία τώρα θα πέσει το βράδυ στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά ενδέχεται να παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη κυρίως στα νότια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, Παρασκευή και Σάββατο θα συνεχίσει να είναι αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Πέμπτη η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται πτώση, με περαιτέρω πτώση το Σάββατο για να κυμανθεί η θερμοκρασία λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τώρα να πούμε ότι σε ισχύ είναι από τη μία κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 4:30 το απόγευμα, αφού η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 41 βαθμούς. Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού είναι και το τμήμα Δασών λόγω του κινδύνου για έκρηξη και επέκταση των δασικών πυρκαγιών λόγω των καιρικών θερμοκρασιών που επηρεάζουν τον τόπο μας. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι αύριο πρωί αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η ανακοίνωση θα γίνει στις 8:30 το πρωί από την Υπουργό της Παιδείας, την κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε και δύο λόγια για τον Νίκο Κλεάνθους που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Νομικός, πρώην βουλευτής και ιστορικός τέλεχος του ΔΥΚΟ, Νίκος Κλεάνθους, είχε γεννηθεί στις 23 Μαρτίου του 1948 στη Λάρνακα, σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε καριέρα δικηγόρου. Εξελέγει βουλευτής με το ΔΥΚΟ στη Λάρνακα σε εκλογές της 26 Μαΐου του 1996, επανεξελέγει το 2001 και το 2006. Να πούμε ότι διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ, μέλος της Επιτροπής Επιλογής, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καθώς και αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Να πούμε ότι διετέλεσε επίσης πρόεδρος αντιπροσωπείας της Βουλής στη Μειχτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρου, αρχηγός αντιπροσωπείας της Βουλής στη διάσκεψη των Επιτρόπων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένας εκ των τριών αντιπροέδρων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομάδας στην Διακοινοβουλευτική Ένωση. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΔΥΚΟ και πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΔΥΚΟ Λάρνακας. Το 1977 επί προεδρίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Έρευνας για την Κάθαρση σχετικά με το πραξικόπημα του 1974. Να πούμε ότι διετέλεσε γραμματέας της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας και μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, καθώς και του Συμβουλίου Ευημερίας Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρνακας. Ήταν αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΥΚΟ από το 1998 έως το 2006, ενώ υπήρξε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στις δημοτικές εκλογές του 2011 διεκδίκησε τη Δημαρχία Λάρνακας με τη στήριξη του ΑΚΕΛ και του ΔΥΚΟ, αλλά δεν εξελέγει. Το ΔΥΚΟ με γραπτή ανακοίνωση αποχαιρετά τον πρώην αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος του, τον Νίκο Κλεάνθους. Με γραπτή ανακοίνωση εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους, ιδρυτικού μέλους, πρώην βουλευτή και πρώην αναπληρωτή πρόεδρου του κόμματος. Ο Νίκος Κλεάνθους αναφέρει στην ανακοίνωσή του: το ΔΥΚΟ υπηρέτησε επί δεκαετίες την πατρίδα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το δημόσιο βίο της Κύπρου με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις αρχές ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως βουλευτής Λάρνακας αλλά και μέσα από την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική του δράση άφησε το δικό του διακριτό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ιστορική μας διαδρομή. Ο Νίκος Κλεάνθους αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς, πολιτικής συμμετοχής και αφοσίωσης. Ο πρόεδρος, η ηγεσία, τα στελέχη και οι αξιωματούχοι αλλά και ο κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος εκφράζουν ειλικρινή συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, καταλήγει η ανακοίνωση του ΔΥΚΟ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Και επειδή κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έτσι και εμείς θα πρέπει να πει, να μιλήσει για πολύ σοβαρά θέματα μέσα από γνώση, μέσα από αποκρισταλωμένη άποψη, έτσι και εγώ θα σας δώσω την κορυφαία ακαδημαϊκή είδηση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα τρία ζώδια που δεν θα σου πούν ποτέ τι πραγματικά νιώθουν. Χαμογελούν, συμφωνούν, αλλά μέσα τους γίνεται χαμός. Αν ανήκεις σε αυτά, ξέρεις ήδη το γιατί. Ποια είναι αυτά? Θέλετε να σας πω? Έχετε περιέργεια? Θα σας πω αμέσως. Ο Σκορπιός είναι το απόλυτο κλειστό βιβλίο. Μπορεί να σε παρατηρεί, να σε αναλύει και να ξέρει τα πάντα για σένα, αλλά για τον ίδιο σχεδόν τίποτα. Τα συναισθήματά του είναι βαθιά, έντονα και συχνά ακραία. Όμως δεν τα εκφράζει εύκολα, γιατί φοβάται να μην εκτεθεί. Προτιμά να κρατά τον έλεγχο και να αποκαλύπτεται μόνο όταν νιώθει απόλυτη ασφάλεια. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Αν σου πει τι νιώθει, σημαίνει ότι έχει ήδη ρισκάρει πολύ. Δεύτερο ζώδιο που κρύβεται είναι ο εγώκερος. Ο εγώκερος δεν είναι ότι δεν έχει συναισθήματα, απλά δεν τα θεωρεί προτεραιότητα να τα εκφράζει. Είναι πρακτικός, συγκρατημένος και πολλές φορές δείχνει ψυχρός, αλλά στην πραγματικότητα απλά δεν θέλει να φανεί ευάλωτος. Και τέλος, εμείς οι υδροχόοι. Ο υδροχόος είναι ίσως το πιο αντιφατικό ζώδιο σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μιλάει ασταμάτητα για ιδέες, σχέδια και θεωρίες, αλλά όταν φτάνει στα προσωπικά του συναισθήματα, εξαφανίζεται. Δεν του αρέσει να μπαίνει σε κουτάκια και αποφεύγει τις βαριές συναισθηματικές συζητήσεις. Προτιμά να κρατάει μια απόσταση ακόμα και από ανθρώπους που αγαπάει, γιατί έτσι νιώθει ελεύθερος. Αυτό όμως συχνά μπερδεύει τους άλλους, που δεν ξέρουν πότε και πού πραγματικά στέκεται.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

βρέθηκε και αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε δεύτεροι. Το πιο αρχαίο ερωτικό γράμμα γκράφιτι στον κόσμο βρέθηκε σε ελληνικό νησί. Τι νομίζετε, θα βρήκαμε τα γατιά να κάνουν γκράφιτι? Τι να κάνουνε? Όταν αυτοί ανακαλύψανε το κρέας, εμείς είχαμε 500 χοληστερίνη. Πλάκα μου κάνετε. Ανακαλύψεις για την ερωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων μέσα από πέτρινες επιγραφές 2.500 χρόνων. Missing tough love forever και τέτοια. Για την απομακρυσμένη Αστυπάλαια ο λόγος, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, ανακαλύφθηκε το παλαιότερο γνωστό ερωτικό γκράφιτι στον κόσμο. Η ανακάλυψη έγινε το 2014 και χρονολογείται από τις αρχές του 6ου έως τα τέλη του 5ου αιώνα. Φοβερά πράγματα. Μία από τις επιγραφές απεικονίζει δύο φαλούς χαραγμένους σε μία επίπεδη επιφάνεια βράχου στην περιοχή του Βαθύ, ενώ δίπλα βρέθηκε και το όνομα Διών. Μία άλλη επιγραφή που βρίσκεται 52 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας αναγράφει με λεπτομέρεια τη φράση «Νικασιτήμος ο υφέ τιμιώνα», υποδηλώνοντας την όμως η καθημερινή έκφραση του έρωτα.

νοικιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Έρχεται η νέα μόδα η οποία φεύγει από τα smartwatch. Το ξέρετε, τα θυμάστε, τα ξέρετε. Όλοι έχετε, φαντάζομαι, από ένα, ή όσοι δεν έχετε, κάποιος στην οικογένεια έχει. Λοιπόν, τα smartwatch λοιπόν μένουν πίσω, γιατί τώρα έρχονται τα smart ring. Ο Χριστός και πανήγει, ρε παιδιά. Δηλαδή να αφήσουμε τώρα τα ρολόγια και να βάλουμε δαχτυλίδι. Γιατί δεν βλέπουμε την ώρα στο δαχτυλίδι. Φοβερά πράγματα γίνονται. Φοβερά πράγματα.

αυτό είναι το ελληνικό νησί που πνίγεται στα σκουπίδια. Δεκάδες παράνομες κομματερές απειλούν τον τόπο. Μαντέψτε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τόπος. Έντονος ο προβληματισμός στους μόνιμους κατοίκους. Μια εικόνα που θυμίζει για τα άλλα προκαλεί έντονο προβληματισμό συναντάγεται σε αρκετά σημεία της Σαλαμίνας, όπου οι παράνομες κομματερές εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντολογικά προβλήματα του νησιού. Δήμαρχο δεν έχει αυτό το νησί. Κοινοτάρχε αυτά δεν έχει αυτό το νησί εκεί. Αστυνομία δεν έχει εκεί. Να πάω να αντιστήσουν όσο λιγότερο. Ποιο εδώ, αλλά εδώ, ποιο κατασκευή, αλλά εδώ, αγοράκι μου, αλλά εδώ. Πλήρωσε ένα πρόστιμο για όλου του υπόλοιπου τώρα και να δούμε πώ θα ξανάρθει. Έτσι γίνονται αυτά. Αν θέλει, υπάρχει τρόπο. Υπάρχει. Και δεν χρειάζονται χαστούκια. Θέλει, υπάρχει τρόπο. Τα χαστούκια τα ξεπερνά. Το όταν κοινοποιήσει το πρόστιμο στο αφημί, δεν το ξεπερνά πολύ εύκολα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σχία, ρε. Πω.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Θετικό μήνυμα με συγκεκριμένα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών σε διευρυμένη διάσκεψη ευελπιστεί να λάβει η ελληνοκυπριακή πλευρά, δήλωσε ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εμπλοκής σε άσκηση διαμοιρασμού της απόστασης μεταξύ της Ομοσπονδίας και της λύσης δύο κρατών. Ο κύριος Μενελάου είπε ότι όντως διαπιστώνεται μια μετατόπιση, αλλά δεν έχει γίνει καμιά αναφορά στην Ομοσπονδιακή Βάση Λύσης του Κυπριακού. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συζητά αποκλειστικά το συμφωνημένο ομοσπονδιακό πλαίσιο χωρίς παρεκκλήσεις, με στόχο την διαφύλαξη των συγκλήσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί και την ολοκλήρωση των ζητημάτων που εκκρεμούν. Την εντατικοποίηση των προσπαθειών για διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοωμένου με πρωτοβουλίες σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, επαναβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους προέδρους των οργανώσεων αγνοωμένων Κύπρου και Ελλάδας. Ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος παρέστη στη συνάντηση, ανέφερε ότι ανταλλάχθηκαν απόψεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις με στόχο την διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοωμένου. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής, Μαρία Καλμπουρτζή, έκανε λόγο για μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, η οποία δημιουργεί ελπίδες και αισιοδοξία ότι μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα στο χρονίζον ζήτημα των αγνοωμένων. Ο πρόεδρος της Πανκύπριας Ομοσπονδίας Συγγενών Αδειλώτων, Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, Νίκος Σεργίδης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση ενδέχεται αυτή τη φορά να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη προαναγγείλει πως θα θέσει το ζήτημα κατά την συνάντησή του με τον Αντώνιο Κουτέρες. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς, με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν για 10η συναπτή νύχτα, τονίζοντας ότι στοχοποίησαν οι δύο κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα ότι έπληξαν δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δύο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών, ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για κύματα ντρόουνς και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές. Πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο στάθμευσης του ΓΑΣΥΠΗ προς το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησαν οι πρατουριούχοι υγρών καυσίμων. Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, με το οποίο, όπως υποστηρίζουν, να κινητοποιούνται τα οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Ο πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε ότι βάσει του διατάγματος το 80 με 90% των βιτιοφόρων πρέπει να ακινητοποιηθούν. Παραλαμβάνοντας το υπόμνημα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου διαβεβαίωσε για την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη για εξεύρεση λύσης. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η Κύπρος. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίες που επικρατούν σήμερα για τις επόμενες ημέρες πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα και να επιβάλλεται η ρύθμιση, ο περιορισμός ή και η διακοπή των εργασιών, αναφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σε επίπεδο κόκκινο συναγερμού είναι σήμερα ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών. Σε ανακοίνωση του Τμήματος Δασών απευθύνεται έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου καταχωρήστηκε η υπόθεση εναντίον του 37χρονου πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης σε σχέση με τον θάνατο του 3χρονου παιδιού του. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 31 Ιουλίου στην 10 το πρωί, ενώ διέταξε την αποφυλάκηση του 37χρονου υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, ο 37χρονος υποχρεώθηκε να καταθέσει χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ σε μετρητά, να τοποθετηθεί στον κατάλογο Stop List, να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να παρουσιάζεται μια φορά την εβδομάδα για υπογραφή στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου, να μην διέρχεται από τα οδοφράγματα και να δηλώσει στην αστυνομία την πλήρη διεύθυνση διαμονής του. Αφού εκπλήρωσε όλους τους όρους που επέβαλε το δικαστήριο, ο 37χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου μετά την αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του κατηγορουμένου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Ποινή φυλάκισης διάρκειας 8 χρόνων επέβαλε το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου σε άντρα ηλικίας 44 ετών, τον οποίο έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης βιασμού. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Πάφου. Το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, αν και θα πρέπει να μελετηθεί, θα πρέπει να γίνει καταρχάς σεβαστό, υποστηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δίκο Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Λεωνίδου ανέφερε ότι το πόρισμα θα πρέπει να εξεταστεί εξ ολοκλήρου από τον Γενικό Εισαγγελέα, ενώ ο ποινικός ανακριτής θα πρέπει, όπως ανακοινώθηκε, να διερευνήσει τον εντολέα του βίντεο. Το θέμα, συνέχισε ο κ. Λεωνίδου, δεν έχει τελειώσει και θα πρέπει να αναμένεται η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα όταν ο ποινικός ανακριτής ολοκληρώσει την έρευνά του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι το κόμμα του είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για το διορισμό του κυρίου Πασχαλίδη με την ικανότητά του να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής. Το πόρισμα, είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, ήταν απόλυτα προβλέψιμο, επισημένοντας πως δεν ήταν τυχαίος ο επαναδιορισμός του κυρίου Πασχαλίδη ως πρόεδρος της ΑΔΥΠΑ. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης ενισχύει την αντίληψη πως στην Κύπρο η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η διαφθορά είναι τόσο συνδεδεμένες που μονίμως ξεπλένουν η μία την άλλη. Την έντονη ανησυχία του για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών κατασκευής των δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων στα τμήματα Μεσόγειο Τσάδας και Γιόλου Στρουμπιού του δρόμου Πάφους Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης προς το αρμόδιο Υπουργείο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Χρύσανθος Σαββίδης. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την επαρχία Πάφου, καθώς η παρατεταμένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του προκαλεί συνεχιζόμενη ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και ομαλής κυκλοφοριακής ροής σε ένα από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της επαρχίας. Η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων θα καθορίσει εκ νέου παραλίες για σκύλους σε όλες τις επαρχίες και από την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχει παραλία δίχως πρόσβαση, διαβεβαιώνει η γραμματέας της Επιτροπής Χαρά Γεωργιάδου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η κυρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι από τις 7 παραλίες που έχουν καθοριστεί, η μία δεν διαθέτει πρόσβαση και είναι η παραλία στο νέο χωριό στην πόλη Χρυσοχούς. Σε ολόκληρη την Κύπρο, είπε, έχουν καθοριστεί περισσότερες από 200 παραλίες ως περιοχές λουωμένων, για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Για τις οργανωμένες παραλίες, είπε, προβλέπεται σχέδιο για τα σημεία που τοποθετούνται κρεβατάκια και ομπρέλες, ώστε το 50% της παραλίας να είναι ελεύθερο. Η κυρία Γεωργιάδου παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από την Επιτροπή Παραλίων να ελέγχει συστηματικά όλες τις παραλίες και αν τηρούνται οι όροι. Ο δρόμος των Γονιών εισέρχεται στην τελική φάση των εργασιών, καθώς η ασφαλτόστρωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου, εκτός απροόπτου, το έργο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, πολλά συνεργεία εργάζονται εντατικά και αδιάκοπα, με όλες τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση του έργου. Ο κύριος Ονησιφόρου επισημαίνει ότι βάσει της σύμβασης η ολοκλήρωση του έργου προβλεπόταν για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σημειώνει ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από σωστό συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση, κατάφεραν να επισπεύσουν σημαντικά τις εργασίες με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρώνεται αρκετά νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Φιλιππίδου Γεωργιάδου Κωνσταντία που βρίσκεται στην Ευαγόρα Παλικαρίδη 93, έναντι καταστήματος ρούχων νούμερο στην Πάφο, και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόη 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά και τα νότια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, ασθενής. Τρία μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αρχικά ενδέχεται να παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Ράδιο. Να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα παρά τη βιομηχανική περιοχή εργατών. Η φωτιά μένεται σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα εντός ποταμού βορειοδυτικά της βιομηχανικής περιοχής των εργατών, ενώ στη μάχη με τις φλόγες τέθηκαν και πτυτικά μέσα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύονται από δυνάμεις του τμήματος δασών, της υπηρεσίας θύρας και οργανωμένα θελοντικά σύνολα, όπως επίσης και προωθητές οικειών και ένα βιτιοφόρο από την επαρχιακή διοίκηση. Την ίδια ώρα επιχειρούν στο μέτωπο 2 αεροσκάφη πυρόσβεσης, ενώ άλλα 2 ενεργοποιήθηκαν για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Θετικό μήνυμα με συγκεκριμένα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλίων σε διευρυμένη διάσκεψη ευελπιστεί να λάβει η ελληνοκυπριακή πλευρά, δήλωσε ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εμπλοκή σε άσκηση διαμοιρασμού της απόστασης μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Λύσης Δύο Κρατών. Ο κ. Μενελάου είπε ότι όντως διαπιστώνεται μία μετατόπιση, αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά στην Ομοσπονδιακή Βάση Λύσης του Κυπριακού. Ο ελληνοκύπριος διαπραγματευτής τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συζητά αποκλειστικά στο συμφωνημένο ομοσπονδιακό πλαίσιο, χωρίς παρεκκλήσεις, με στόχο τη διαφύλαξη των συγκλήσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί και την ολοκλήρωση των ζητημάτων που εκκρεμούν. Την αντατικοποίηση των προσπαθειών για διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοωμένου με πρωτοβουλίες σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο επραβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συναντήθηκε με τους πρόεδρους των οργανώσεων αγνοωμένων Κύπρου και Ελλάδας. Ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσότης, ο οποίος παρέστη στη συνάντηση, ανέφερε ότι ανταλλάχθηκαν απόψεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις με στόχο τη διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοωμένου. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής, Μαρία Καλμπουρτζή, έκανε λόγω για μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, η οποία δημιουργεί ελπίδες και αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνουν ουσιαστικά βήματα στο χρονίζον ζήτημα των αγνοωμένων. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδειλώτων, Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, Νίκος Σεργίδης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση ενδέχεται αυτή τη φορά να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη προαναγγείλει πως θα θέσει το ζήτημα κατά τη συνάντησή του με τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν για 10η συναπτή νύχτα, τονίζοντας ότι στοχοποίησαν ιδίως κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνται στη λεγόμενη νότια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα ότι έπληξαν 2 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε 2 αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών, ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για κύματα ντρόνς και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές. Πορεία διαμαρτυρίας από το χώρο στάθμευσης του ΓΑΣΥΠΗ προς το Προεδρικό πραγματοποίησαν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου όσον αφορά το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, με το οποίο, όπως υποστηρίζουν, να κινητοποιούνται τα οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου καταχωρίστηκε η υπόθεση εναντίον του 37χρονου πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης σε σχέση με τον θάνατο του 3χρονου παιδιού του. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 31 Ιουλίου στις 10 το πρωί, ενώ διέταξε την αποφυλάκηση του 37χρονου υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, ο 35χρονος υποχρεώθηκε να καταθέσει χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ σε μετρητά, να τοποθετηθεί στον κατάλογο Stop List, να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα για υπογραφή στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου, να μην διέρχεται από το Οδοφράγματα και να δηλώσει στην αστυνομία την πλήρη διεύθυνση διαμονής του. Αφού εκπλήρωσε όλους τους όρους που επέβαλε το δικαστήριο, 37χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την επόμενη δικάση μου. Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη 37χρονου μετά την αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίμα του κατηγορουμένου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλ, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Ποινή φυλάκισης διάρκειας 8 χρόνων επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργείο δικείου Πάφου σε άντρα ηλικίας 44 ετών, τον οποίο έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης βιασμού. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην αστυνομία, ο βιασμός διαπράχτηκε στις 21 Μαρτίου του 2023 στην επαρχία Πάφου με θύμα γυναίκα. Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, η αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης για εκδίκαση από το μόνιμο κακουργείο δικείου. Το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, αν και θα πρέπει να μελετηθεί, θα πρέπει να γίνει καταρχήν σεβαστό, υποστηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δίκου Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Λεωνίδου ανέφερε ότι το πόρισμα θα πρέπει να εξεταστεί εξ ολοκλήρου από το Γενικό Εισαγγελέα, ενώ ο ποινικός ανακριτής θα πρέπει, όπως ανακοινώθηκε, να διερευνήσει τον εντολέα του βίντεο. Το θέμα, συνέχισε ο κ. Λεωνίδου, δεν έχει τελειώσει και θα πρέπει να αναμένεται η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα όταν ο ποινικός ανακριτής ολοκληρώσει την έρευνά του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι το κόμμα του είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τον διορισμό του κ. Πασχαλίδη και την ικανότητά του να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής. Το πόρισμα, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, ήταν απόλυτα προβλέψιμο, επισημένοντας πως δεν ήταν τυχαίος ο επαναδιορισμός του κ. Πασχαλίδη ως πρόεδρος της ΑΔΙΠΑ. Η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων θα καθορίσει εκ νέου τις παραλίες για σκύλους σε όλες τις επαρχίες και από την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχει παραλία δίχως πρόσβαση, διαβεβαιώνει η γραμματέας της Επιτροπής Χαρά Γεωργιάδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι από τις 7 παραλίες που έχουν καθοριστεί, η μία δεν διαθέτει πρόσβαση και είναι η παραλία στο νέο χωριό στην πόλη Χρυσοχούς. Σε ολόκληρη την Κύπρο, είπε, έχουν καθοριστεί περισσότερες από 200 παραλίες ως περιοχές λουμένων, για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Για τις οργανωμένες παραλίες, είπε, προβλέπεται σχέδιο για τα σημεία τοποθετούνται κρεβατάκια και ομπρέλες, ώστε το 50% της παραλίας να είναι ελεύθερο. Η κυρία Γεωργιάδου παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από την Επιτροπή Παραλίων να ελέγχει συστηματικά όλες τις παραλίες και αν τηρούνται οι όροι. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Κωνσταντίας Φιλιππίδου Γεωργιάδη που βρίσκεται στην οδό Ευαγόρα Παλικαρίδη και της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου που βρίσκεται στην οδό Αρσινόη στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά και νότια παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 21 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αρχικά ενδέχεται να παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη κυρίως στα νότια παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, την Παρασκευή και το Σάββατο θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Παρασκευή αναμένεται πτώση και περαιτέρω πτώση το Σάββατο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

Μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε λίγο κουτσουμπολιό. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

Και... Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, δεν έχουμε πετίους. Σαν σήμερα όμως έχουμε σημαντικά γεγονότα. Το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδος στην Εφεσό, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Τέλος, σαν σήμερα το 1904, αυτή είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα έτσι, πληροφορία, ολοκληρώνεται, προσέξτε, το 1904 σαν σήμερα, ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος, για την ακρίβεια, 4.607 μίλια. Το 1904, wow.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips και για σήμερα το tips, το tip, με συγχωρείτε για να είμαι σωστός και ως προς το τρόπο που επικοινωνώ την πληροφορία, έχει να κάνει με το να μην ξεχνάτε τα ωραία σας χυλάκια, τα οποία χρειάζονται και αυτά αντιλιακή προστασία, γιατί είναι το ίδιο ευαίσθητα με το δέρμα σας. Το ξέρατε? Δεν ξέρω, αμφιβάλλω λίγο. Εγώ τώρα το έμαθα.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστε.
1: Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε λίγο σε ένα κακό, κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί το ρολόι πήγε ψυχολόγο? Γιατί το ρολόι πήγε στον ψυχολόγο? Γιατί αισθανόταν πως είχε χάσει το χρόνο του.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 14 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας ανήκει το Inglourious Basterds. Ο Ταραντίνο ξαναγράφει την ιστορία με τον δικό του τρόπο. Βία, ηρωνία, σινεφίλ, διάλογοι και σκηνές που μένουν στο μυαλό. Μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών κυνηγά ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη σε μια γεμάτη ένταση, μαύρο χιούμορ αλλά και αξέχαστους χαρακτήρες ταινία.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός κύριες και κύριοι. Εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα. Ακολουθήστε μας στα social media. Το ξέρω ότι το έχω ξαναπεί. Θα το ξαναλέω συνέχεια. Η σχέση μας από εκεί δυναμώνει, ενισχύεται. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ θερμά που ήσασταν και σήμερα κοντά μου.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα με το βάλτς των χαμένων ονείρων. Καλή μας διασκέδαση.
1: Κι αν η καρδιά σου

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστουμενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τρίτης έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Βασιλικής και τη Γαρμπή, Εσένα μόνο. Έρχονται για τη συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες, Θοδωρής Φέρης και Είπες για τον Μιχάλη, ενώ αμέσως μετά Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για τον Δημήτρη.

βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές. Τα βράδια του καλοκαιριού θα τα περάσουμε μαζί. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι να ανανεώσουμε για τη νέα σεζόν από το Σεπτέμβριο.

ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μια επιλογή της Ρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για τον Αλέξανδρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: σου καλέσω.
1: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης Έτσι έχει μάθει, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τη Φανή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του στο Λύκειο τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Τέλος, σαν σήμερα το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Ελένης, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο,

Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo,

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.